0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: μιλάμε για το πιο...
1: Ανακούει ο Αντώνης Λουδάρος ράδιο. Ρωτήστε τον, αλλά με δική σας ευθύνη.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
2: Ναι.
3: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, κορίτσι μου, όχι, όχι, δεν ακούω. Και σας παρακαλώ πολύ, μην ξαναπάρετε τηλέφωνο. Ακούς εκεί, ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβ

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: τι κάνεις.
1: Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Ο Θανάσης Τσαλταμπάς.
2: Ένα τέτοια τον ρωτάτε τον Αντίνο τον Αλμπάνη και σκάει στα γέλια.
3: Ναι. Ναι, γεια σας.
4: Ποιος είναι?
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Τι?
5: Αν ακούω ράδιο.
4: Όχι, λυκιά μου. Όχι, καρδούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
6: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

επιτυχίες. Δεν ακούς το ράδιο. Τις ακούς στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Μιχάλης Καραγκούνης.
1: Τίτλος
0: Σημάδι.
2: Κυριακή

0: Και ο Σπύρος Χατζιαγγελάκης ακούει μόνο Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε.
1: Ναι, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στο θέατρο.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ναι, φυσικά ακούω ράδιο. Κοσμοράδιο εννοείται αν ακούω. Όχι οποιοδήποτε ράδιο, Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε. Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

95,1 και μοναδικό. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τα φιστίκια, τα τσιλιφοντά, τα αράπικα βασικά, αυτό που λέμε, το απλό, το φιστικάκι.
2: Ωραία.
1: Έχει υψηλότερη διατροφική αξία και περισσότερα αντιοξειδωτικά όταν το τρώμε με τη φλούδα.
2: Προσέξτε. Δεν μπορώ.
3: Όταν το τρως μετά από φιστίκωμα.
1: Ψημένο και ανάλα, το ξέρω Γιώργο.
2: Γιατί ρε παιδί μου, καλά, από το να μου λες το φάω μόνο καλύτερα.
1: Το ψημένο όμως δείχνει, βγάζει περισσότερα καλά λιπαρά που βοηθάνε την προστασία της καρδιάς.
2: Αλλά λίγο αλατάκι τι πειράζει.
1: Έχουν βιταμίνες. Κοίτα, τρώγε δίπλα ρε παιδί μου, καροτάκι με αλατάκι εσύ και ξυδάκι.
2: Γιατί να μην φάω το αλατάκι εκεί που το θέλω και να το βάλω στο καρό. Μέσα με τα καλά σου και εσύ τώρα δεν θα με βρειάσεις.
3: Βάλε ξύδι στα φιστικιά.
2: Αχ, Χριστέ μου, δεν αντέχω.
3: Βάλε μια σως.
2: Θα πάρω πατατάκια, τελείωσε.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
4: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
5: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε. Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Δεν θέλουμε να ζήσουμε απλά καλοκαιράκι. Θέλουμε να ταξιδέψουμε με Νίκο Ζωηδάκη.
3: Σε μια γειτονιά.
2: Τετάρτη 5 Αυγούστου, μαντινάδες και τραγούδια της καρδιάς στο γήπεδο Μεταγκητσίου. Ο Νίκος Ζωηδάκης με τη λύρα του και όλοι εμείς με διάθεση για χορό μέχρι το πρωί. Έναρξη 9:30 το βράδυ, είσοδος 10 ευρώ. Τετάρτη 5 Αυγούστου, γιατί και αυτό το καλοκαίρι η Συθονία πάει συναυλία.
4: Μπράβο, μπράβο.

έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου πες μου έχεις κοιταχτεί.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

95,1 και μοναδικό.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τι μπορεί να είναι ελκυστικό, τι θεωρείτε εσείς βασικά ελκυστικό σε κάποιον εκτός από την εξωτερική εμφάνιση?
2: Το χιούμορ, λέει ο Δημήτρης.
1: 10 points.
2: Ένας άλλος ακροατής λέει να τα λέει ωραία. Η Αμαλία λέει την ειλικρίνεια και την ψυχοσωματική σπιτική καθαριότητα.
1: Όπα, πώς το είπε.
2: Ψυχοσωματική και σπιτική καθαριότητα.
1: Ψυχοσωματική και σπιτική. Θέλει καθαριότητα παντού. Στη ψυχή, στο σώμα και στο σπίτι.
2: Μέσα έξω.
1: Μάλιστα.
3: Ψυχή και μπάνιο σήμερα, εσείς. Φιλιά να στείλουμε στην Ασπροβάλτα, μας ακούει εκεί όλη η παρέα. Σας παρακαλώ πολύ.
1: Το σοΐ.
3: Καλή οικογένεια, ναι.
4: Το εξοχικό εκεί στη Βίλα.
3: Στη Βίλα, ναι. Δεν ξέρω από ποιον όροφο είναι τώρα, σε ποια προέκταση.
1: Ναι, από ποιο δωμάτιο μέσα, το εσωτερικό.
3: Κάτω από τον αμίαντο. Τα φιλιά μας.
1: Φιλάκια.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Αν είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι ο Αλέξανδρος Ρήγας ακούει ράδιο, κάνετε λάθος.
6: Ναι.
7: Ναι, γεια σας.
6: Παρακαλώ.
7: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Δεν ακούω ράδιο, ακούω Κόσμο ράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Ο Απόρ, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Μουδανιά. Powered by Coca-Cola. Αμφιθέατρο νέων Μουδανιών. Σάββατο, 8 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόρ ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία νέων Μουδανιών. Παραγωγή Γαλαξίας Life Productions. Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
8: Από ενοικιάσεις κάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
8: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
9: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
10: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
11: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε. Η μουσική όπως την θέλεις. Όταν τη θέλεις.
1: Είναι η ενημέρωση στους τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Πύρινα μέτωπα, ολονύχτια η μάχη σε Αττική και Βιωτία. Ανεξέλεγκτο το μέτωπο στο Πόρτο Γερμενό, οι φλόγες πλησιάζουν τα σπίτια στη Βενίζα. Βελτιωμένη εικόνα στη Φωκίδα. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς οι θηλυλώδεις άνεμοι ενισχύουν διαρκώς τις άναζοπυρώσεις. Μήλοπόταμος, έμπρακτη στήριξη στους πυροσβέστες, στους εθελοντές και τους κατοίκους των πληγέντων περιοχών, προσέφερε ο Δήμος, καθώς μέσα σε λίγες ώρες συγκεντρώθηκαν περισσότερες από 1.200 μερίδες ζεστού φαγητού, αλλά και εκατοντάδες είδη πρώτης ανάγκης. Λιώσια, θρίλερ με πτώμα άνδρα που εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο και φέρει τραύμα στο κεφάλι. Μόσχα, 3 νεκροί και 15 στραματίες από έκρηξη σε καφετέρια. Ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας και έκτακτης ανάγκης αναπτύχθηκαν στο κέντρο της ρωσικής πρωτεύουσας και σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τα αίτια. Ο Στέφανος Τσιτσίπας χρειάστηκε να αντιμετωπίσει τον Κίγκαν Ράις σε προκριματικό αγώνα για να βρεθεί στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά του Μόντρεαλ και το κατάφερε κερδίζοντας 2-0. Γενικά έδωσε ο καιρό σήμερα με ηλιοφάνεια, άνεμη νότια-ανατολική δύο με 4 από 4. Η θερμοκρασία θα φτάσει την ώρα στους 23 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 34. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Του Λευκού Πύργου.
12: Για όλο το πλανήτη.
13: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Μπαίνουμε μαζί στον αέρα στους 95,1 στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλημέρα στην παρέα Κοσμοράδιο 95,1 και ναι, ήρθα από τις 8 η ώρα να σε ξυπνήσω. Έτσι με πολύ θετική διάθεση, με χαμόγελο και παιδιά, μια ακόμα όμορφη καλοκαιρινή ημέρα έχει ξημερώσει στην πόλη μας. 2 σήμερα το Αυγούστου, Κυριακή αγαπημένη. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε, ελπίζω όλα καλά. Μαρίνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο, είναι το σαββατιάτικο και κυριακό ραντεβού μας όπου θα είμαστε μαζί για 4 ολόκληρες ώρες μέχρι τις 12 και πίστεψέ με θα περάσουμε υπέροχα γιατί έχει αυτή η εκπομπή πολλά να σου δώσει. Καταρχάς θα ακούσουμε νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, τις δικές σας αφιερώσεις, μηνύματα, επικοινωνία. Σου έχω και πολύ ωραίο διαγωνισμό. Θα έχουμε και το σημερινό αφιέρωσέ του, γιατί είναι αφιερώνεις και 12 παρατέταρτο. Ακούμε το τραγούδι να παίζει μαζί στον αέρα. Και αμέσως τώρα πάμε να δούμε, παιδιά, αν έχει κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης μας. Εντάξει, δεν έχει παιδιά ιδιαίτερη κίνηση. Βασικά, δηλαδή, όλη η πόλη είναι σε πολύ ήρεμους ρυθμούς αυτή την ώρα και λογικό γιατί είναι πολύ νωρίς. Πάμε να ρίξουμε μία ματιά, να δούμε τι γίνεται και στον δρόμο προς Χαλκιδική, όπου πραγματικά και εκεί τίποτα δεν έχει. Ησυχία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε μαζί αγαπημένα τραγούδια που έρχονται non-stop. Και πρώτη-πρώτη, η Ρέλινη Δού και εξηγήστε μου. Καλά να περάσουμε, καλημέρα.

что-то.

0: έτσι.
1: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
0: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
2: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
1: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
2: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

0: Ρέμος Ρέμος και Δευτέρα στον Κοσμοράδιο 95,1. Τώρα μόνο τη Δευτέρα μη σκέφτεσαι. Να ξυπνήσουμε λοιπόν παρέα. Να τώρα, παιδιά, ένα ωραίο πρωινό. Τι να πάρω να φάω, το κλασικό ερώτημα. Κάτι έχω φυσικά κατά νου. Αλλά περιμένω να μου πεις και στη δική σου άποψη. Και φυσικά που βρίσκεσαι και τι κάνεις και πώς θα περνάς. 6982-951-951, νέο γνωστός, μαγικός αριθμός που μας φέρνει εννοείται σε επικοινωνία. Οπότε κάνει και εσύ την εμφάνισή σου στο Viber του σταθμού. Να μου πεις την καλημέρα σου και φυσικά τι τραγούδι θέλεις να ακούσεις στη συνέχεια. Σου έχω και πολύ ωραίο δώρο λοιπόν σήμερα για φανταστική συναυλία. Σε λίγο όμως θα δώσω λεπτομέρειες. Για την ώρα να σου πω να μας ακολουθήσεις παντού στα social για να μην χάνεις τίποτα από όλα αυτά τα οποία έρχονται από το αγαπημένο Κοσμοράδιο. Μας βρίσκεις εννοείται και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, αλλά έχουμε και κανάλι στο YouTube.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Ειρήνη, Μουδανιά. 7 Αυγούστου, ανοιχτό θέατρο νέων Μουδανιών.
5: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
3: Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8.30 στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Γεωργίου και ηλεκτρονικά.

Μου φτιάχνεις τη μέρα και φυσικά γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Να σου φτιάξω την ημέρα και πόσο μάλλον την Κυριακή σου, παιδιά, η οποία είναι καλοκαιρινή, ηλιόλουστη, πολύ ζεστή θα μας κάνει. Αυτό πιστεύω. Ήδη η θερμοκρασία είναι στους 25-26 βαθμούς Κελσίου, μέχρι τους 33 θα φτάσει. 2 λοιπόν του Αυγούστου, ακούσαμε και Δέσποινα Βανδύ, η οποία ετοιμάζεται, παιδιά, γιατί το όχι μόνο να ακούτε το βιντεάκι, θα τις απολαύσουμε live στην Αθήνα, βέβαια. Θα ξεκινήσουν οι εμφανίσεις πρώτα το χειμώνα, η ματιά λογικά θα ανέμουν και Θεσσαλονίκη, μαζί με αγαπημένη Νατάσα Θεοδωρίδου. Ήδη ολοκλήρωσαν την πρώτη τους φωτογράφηση και φυσικά έρχονται κι άλλα. Εμένα μου αρέσει, παιδιά, αυτή η συνεργασία. Τα σχόλια τώρα που διαβάζω στο Instagram είναι ποικίλα. Άλλοι το θαύουν, άλλοι το βλέπουν θετικά. Εγώ νομίζω θα πάει ωραία αυτή η συνεργασία. Αυτή η γυναικεία σύμπραξη και οι δύο είναι διαφορετικές και πολύ καλές επίσης. Λοιπόν, συνεχίζουμε και τώρα θα χορέψουμε. Βάλε ένταση. Αυτό το τραγούδι και αν δεν σου φτιάχνει τη διάβαση. Disco DJ, Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και One, δυνατά μέσα τώρα.

0: δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Κρύψω από μένα, μα θα σε βρω.

Τέλειος Γιώργος Σαμπάνης. Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Στο Κοσμοράδιο 95,1. Παιδιά, πολύ ήλιο έχει ήδη από τώρα. Βλέπω και τα μηνύματά σας. Καλημέρα στη Μέρη. Εδώ είναι και ο Σταύρος, η Μαρία, ο Δήμος, ο Αντώνης. Επίσης, μου στείλατε μήνυμα από το Μπίλεφελτ στη Γερμανία. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Μπουγάτσα για πρωινό. Είσαι φίλος μου. Ναι, παιδιά, πάλι πήρα μπουγάτσα. Δεν ξέρω. Τα Σαββατοκύριακα κάτι έτσι παραπάνω μου κάνει κλικ μπουγάτσα. Λοιπόν, η Μέλλινα επίσης μου λέει καλημέρα. Είμαστε στο δρόμο για θάλασσα. Πολύ ωραία οργανωμένα βλέπω με σαντουιτσάκια, σωστή, και καρεκλάκια, και θέλει το πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία. Στην Αναστασία, το Μιχάλη και τη Γιώτα. Δεύτερο αμάξι. Άρα είστε μεγάλη παρέα. Κάτι θα κάνω και γι' αυτό. Για την ώρα πάμε να ακούσουμε αγαπημένη Αναστασία, που σε λίγες ημέρες την απολαμβάνουμε και live 5 Αυγούστου στα Μουδανιά σε μια φανταστική συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Για εσάς που αναρωτιέστε και θέλετε να ξέρετε ακριβώς πότε είναι η Πανσέληνος, γιατί το βλέπετε το φεγγάρι να γεμίζει.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γίνεται φωτεινό και ολοστρόγγυλο και υπέροχο.
2: Ναι.
1: Την Τετάρτη.
2: Τετάρτη.
1: Φεγγάρι του Ελαφιού.
2: Του Ελαφιού. Μετά είναι το οξύριχο που λέγαμε.
1: Και θα έχουμε και μια ολική έκλειψη ηλίου στις 12 Αυγούστου. Αλλά δεν ξέρω αν θα είναι ορατή από την Ελλάδα. Λίγο δύσκολο.
2: Θα το ψάξουμε, θα σας το πούμε εμείς. Ναι. Να στεναχωριέστε.
1: Όταν έρθει η ώρα,
2: είναι πάλι χωρίς έκλειψη. Πάλι Τετάρτη είναι. 12.
1: Ναι. Εσύ που το ξέρεις.
2: Γιατί 15 είναι Σάββατο, το ξέρουμε. Οπότε.
1: Α,
2: και πώς έκανες την αφαίρεση.
1: Πραγματικά.
2: Εσύ προχωρήσεις πολύ στα μαθηματικά.
3: Κάνεις ιδιαίτερα.
1: Πες το. Καλοκαιρινά, θερινά τμήματα.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ο Απόρ, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Μουδανιά. Powered by Coca-Cola. Αμφιθέατρο νέων Μουδανιών. Σάββατο, 8 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόρ ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία νέων Μουδανιών. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Production. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, ο απόκοπος του Μπεργαδί με τη συμμετοχή του Ροζ Ντέιλι κατά από την Πανσέληνο του Κόκκινου Ελαφιού. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Παντελή Στόικο και Νεντιάλκο Νεντιάλκοφ σε μια jazz Balkan βραδιά. Κυριακή 2 Αυγούστου, ο γαργαλιστής του Δημήτρη Μπασλάμ για μικρούς και μεγάλους. Προπόληση more.com, Σάρωθρο και Πορτοβαλίτσα.
0: Φέρτο.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.
8: Τραγικά να δεχόμαστε.
1: Αγαπημένος Δημός Αναστασιάδης εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα στην παρέα. Να βάλω ξυπνητήρι λες από τώρα. Θα βάλω κοτούλες, άντε είναι ακόμα νωρίς. Έλα λοιπόν και εσύ κόσμο, συντονίσου από το πρωί που είμαστε παρέα και θα είμαστε παιδιά μέχρι τις 12. Λοιπόν, σε έχω πολύ ωραίο διαγωνισμό να τον ξεκινήσω λέω ευθύς αμέσως, γιατί αν αγαπάς την Ιουλία Καραπατάκη που έχει μια μοναδική φωνή, έτσι από αυτές που δεν τις ξεχνάς, τόσο χαρακτηριστικό είναι το μεταλλόδης, τότε δεν πρέπει να τη χάσεις τη μεγάλη συναυλία που θα δώσει λοιπόν στον Πλαταμόνα αύριο 3 του Αυγούστου 9 η ώρα το βράδυ. Δεν ξέρω το αν θα σε βολέψει, αν όμως είσαι κοντά εκεί ή δεν το έχεις σε τίποτα, να πεταχθείς τότε ναι όπως και δεν πρέπει να πας να την απολαύσεις στα πλαίσια των φετινών καλοκαιρινών της συναυλιών, όπου θα ακούσεις μοναδικά λοιπόν τραγούδια σε ένα πολύ ωραίο ρεπερτόριο. Διπλή εννοείται η πρόσκληση. Συνολικά που σας έχω. Οπότε, αν τη θέλεις, γράψε μου τη λέξη συναυλία, ονοματεπώνυμο, κλασικά αποστολή στο Viber στο 6982-951-951. Καλή επιτυχία.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη.
9: Κοσμοράδιο.
0: Κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Για εσάς που αναρωτιέστε και θέλετε να ξέρετε ακριβώς πότε είναι η Πανσέληνος, γιατί το βλέπετε το φεγγάρι να γεμίζει.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Γίνεται φωτεινό και ολοστρόγγυλο και υπέροχο.
2: Ναι.
1: Την Τετάρτη.
2: Τετάρτη.
1: Φεγγάρι του Ελαφιού.
2: Του Ελαφιού. Μετά είναι το οξύριχο που λέγαμε.
1: Και θα.
2: Παλάχανος.
1: Έχουμε... Θα έχουμε και μια ολική έκλειψη ηλίου στις 12 Αυγούστου, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι ορατή από την Ελλάδα, λίγο δύσκολο.
2: Θα το ψάξουμε, θα σας το πούμε εμείς, να στεναχωριέστε.
1: Όταν έρθει η ώρα,
2: πάλι έκλειψη. Πάλι Τετάρτη είναι, 12.
1: Εσύ που το ξέρεις.
2: Γιατί 15 είναι Σάββατο, το ξέρουμε, οπότε. Και πώς έκανες την αφαίρεση.
1: Πραγματικά.
2: Έχεις προχωρήσει πολύ στα μαθηματικά.
3: Κάνεις ιδιαίτερα.
1: Πες το, καλοκαιρινά τμήματα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ο Απόλ, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Μουβανιά. Powered by Coca-Cola. Αμφιθέατρο νέων Μουβανιών. Σάββατο, 8 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόλ ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία νέων Μουβανιών. Παραγωγή Γαλαξίας Live Production. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, ο απόκοπος του Μπεργαδί με τη συμμετοχή του Ροζ Ντέιλι κάτω από την πανσέλινο του Κόκκινου Ελαφιού. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Παντελής Στόικος και Νεντιάλκο Νεντιάλκοβ σε μια jazz Balkan βραδιά. Κυριακή 2 Αυγούστου, ο γαργαλιστής του Δημήτρη Μπασλάμ για μικρούς και μεγάλους. Προπόληση more.com, Σάρωθρο και Πόρτο Βαλίτσα.
0: Φέρτο.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε στο ίντερνετ κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Βεβαίως, αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος, με λίγα λόγια στο ξεκίνημα της δεύτερης μας ώρας μαζί εδώ παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Φυσικά, κοσμοράδιο.gr για σένα που ακούς online. Παιδιά, τι ωραία μέρα έχει ξημερώσει, ζεστή βέβαια. Η θερμοκρασία ήδη έτσι ψηλά, 26 και 27 βαθμούς Κελσίου έχει, οπότε ελπίζω ή να πηγαίνεις στην παραλία ή να είσαι ήδη σε διακοπές. Μάρνα Μαρτίδου στο μικρόφωνο, έτσι δροσιζόμαστε λοιπόν παρεούλα και σήμερα. Έχω ξεκινήσει και το διαγωνισμό για τη συναυλία που θα δώσει αύριο η Ιουλία Καραβατάκη, μια πραγματικά παιδιά πολύ ξεχωριστή καλλιτέχνητα. Εμένα με συγκινεί πάρα πολύ, ξέρετε. Εγώ συγκινούμαι γενικά. Πάω στις συναυλίες και κλαίω κιόλας αναλόγως τώρα τα τραγούδια. Η συναυλία είναι αύριο στο κάστρο του Πλαταμόνα, δηλαδή στην Πιερία που με ρωτάτε. Οπότε για τις διπλές προσκλήσεις, αποστολή κλασικά, όνομα, τεπώνυμο, δεν ξεχνάς, στο Viber 6982-951-951. Έχω να σου πω βέβαια και την κίνηση, η οποία παιδιά δεν υπάρχει. Δηλαδή, πραγματικά όλη η πόλη είναι σε πολύ πολύ ήρεμη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Λίγο έτσι καθυστερεί στην Εθνική Αμήνη, αλλά βασικά δεν έχει πουθενά κανένα θέμα. Α, λίγο και εκεί στην Κετσιμίδη. Μικρό καθυστερήσει όμως, μην φανταστείς. Επίσης, ο δρόμος πώς προς Χαλκιδική ανοιχτός αυτή τη στιγμή, χωρίς απολύτως κανένα θέμα. Συνεχίζουμε με τέλεια τραγούδια που έρχονται non-stop. Θα ακούσουμε και Σακυρουβά και Γρανίτα από Λεμόνι που το αφιερώνει η Μαριλένα σε όλη τη την οικογένεια. Μαμά, μπαμπά, γιαγιά, παππού και πάνε και για μπάνιο. Κάντε μια βουτιά και για μας. Και φυσικά τώρα βάλε ένταση.

0: Hopeless. Αυτό το τραγούδι είναι σίγουρα από το πιο αγαπημένο μου της Ελένης, Ελένη Φουρέιρα, η οποία, παιδιά, νομίζω και στο θέατρο εκεί που την είδαμε, ότι στο Αλληλούλια τα έδωσε όλα. Δηλαδή, ερμηνευτικά ήταν, νομίζω, η πιο δυνατή τη στιγμή. Και έγινε φυσικά και χαμός. Τώρα, θα έχουμε ξανά χαμό με Ελένη Φουρέιρα και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί έρχεται, παιδιά, 4 Αυγούστου. Θα την απολαύσουμε στη Σίβερη, στον θέατρο, λοιπόν, πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Μετά την επόμενη μέρα, αλλά αυτή τη φορά στα Μουδονιά, θα απολαύσουμε live την Αναστασία. Και μετά 8 Αυγούστου, πάλι στον Θέατρο Νέων Μουδανιών, είναι ο Απόν. Και 19 μετά Αυγούστου, πάμε λίγο πιο μακριά, είναι ο Στέλιος Ρόκος. Μετά πάμε Θεσσαλονίκη και πιο συγκεκριμένα στο γήπεδο Απόλλωνα Καλαμαριάς, όπου 26 Αυγούστου, live Θοδωρής Φέρης. Ωραίο το πρόγραμμα του Αυγούστου. Σημειώστε τις ημερομηνίες και φυσικά να έχετε το νου σας και για διαγωνισμούς, για διπλές προσκλήσεις, γιατί εννοείται σας στέλνουμε μαζί μας και έτσι θα γίνονται διάφοροι διαγωνισμοί σε όλες τις live εκπομπές.
1: Εσείς ξέρετε ότι η Κωνσταντίνα Μιχαήλ δεν ακούει ποτέ σκέτο ράδιο.
2: Ναι, γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Ράδιο. Σκέτο. Όχι σκέτο ράδιο. Κοσμοράδιο, ναι. Κοσμοράδιο βεβαίως.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
7: Μιχάλης Καραγκούνης.
1: Τίτλος
7: Σημάδι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
4: Με μια καλή μέρα η πόλη αλλάζει, με μια μελωδία που πάντα ταιριάζει σε

Αιγαίο και αν αφήσει το Κοσμοράδιο 95,1 και κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στη μουσική μας. Καλημέρα σε εσένα που τώρα κόσμο συντονίζεσαι εδώ. Μου λέει η φίλη μου η Λεμονιά, καλημέρα από Καθαρίνη. Πάμε λέει στη δουλειά με τη μαμά μου. Καταρχάς καλή δουλίτσα, η Κυριακή δεν είναι πολύ παιδιά για δουλειά, δεν λέει η αλήθεια. Να βάλω κάτι από Πέτρο Ιακωβίδη. Έρχεται σε πολύ πολύ λίγο. Για την ώρα έρχεται ξυπνητηράκι. Ναι, άντε ξυπνάτε σιγά σιγά για να μεγαλώσει εννοείται. Η παρέα 69-82-951-951, το Viber για να τα λέμε. Σου ετοιμάζω και το σημερινό αφιέρωσε εδώ, αλλά μια βοήθεια θα την εκτιμούσε. Έτσι πιο καλλιτέχνη, γυναίκα ή άντρα να βάλω. Σε γυναίκα κλείνω. Λοιπόν, Μαρίνα Μαρτίδου μαζί σου μέχρι τις 12. Μου ζητήσατε για πιο πριν κάτι καλοκαιρινό, οπότε το αφιερώνω σε όλα τα αγαπημένα ακροατόπουλα που τώρα έτσι έχουμε καλοκαιρινό μούτι και φυσικά φέρνω ένα πολύ all time classic, Νίκος Καρβέλας και καλοκαιρινές διακοπές για πάντα.

Κυζίνα στο Κοσμοράδιο 95,1. Πολλά φιλιά σε όλη την παρέα. Και να σου πω σήμερα τι προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Όπου παιδιά έχουμε κανονικές θερμοκρασίες για την εποχή. Οπότε αυτή την ώρα έχουμε 26 βαθμούς Κελσίου και θα φτάσει μέχρι τους 32-33. Και αύριο τώρα η εβδομάδα επίσης ξεκινάει ζεστά. Θα έχουμε θερμοκρασίες από 26 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου. Αλλά παιδιά μέσα στην εβδομάδα, δηλαδή προς Τρίτη, Τετάρτη, εκεί πάλι έρχεται ένα νέο κύμα καύσωνα που θα έχουμε 37 και 38. Κρατηθείτε. Λοιπόν, συνεχίζουμε εννοείται με επιτυχίες όπως αυτήν που έρχεται αμέσως τώρα από τον Γιώργο Μαζονάκη.

0: έρωτα μοιάζει. Λίγα λεπτάκια πριν το ρολόι δείξει 10 εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλή ξυπνάτε, έχει περάσει η ώρα. Ναι, ναι, 10 η ώρα, μια χαρά ώρα είναι να σηκωθεί. Ακόμα και αν χθε ξενύχτησε, τα φιλιά μου σε όλου σα. Πολλοί παιδιά είστε σε διακοπέ, στην αγαπημένη μα Χάλκη Δικούλα, να περνάτε υπέροχα, εύχομαι. Σήμερα 2 του Αυγούστου, χρόνια πολλά σε ένα φίλε Λέοντα, που ίσω έχει τα γενέθλιά σου και από ονόματα γιορτάζει, λέει, ο Ιουστινιανό. Μάλιστα. Λοιπόν, φιλάκια πολλά σε όλου λοιπόν που τυχόν σήμερα γιορτάζετε και να περάσετε, εννοείται, υπέροχα και πολλέ ευχέ λοιπόν. Και εννοείται, σημαίνει εδώ στην Περίπτωση Κοσμοράδιο, πολύ γρήγορα επιστρέφω και ναι, θα ακούσουμε όλα αυτά τα οποία μου έχετε ζητήσει, ενώ έχω να σου πω και για το σημερινό, αφιέρωσέ το. Να είσαι εδώ.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Πρέπει να πλύνω το αμάξι.
0: Αχ, κι εγώ.
2: Μιράντα.
0: Και το μηχανάκι, τι.
2: 350 ευρώ είναι το πρόστιμο.
0: Τι εννοεί. Για άπλυτο το αυτοκίνητο. Καλά, ναι, την πίεση μου.
2: Λοιπόν, και μάλιστα πρόσεξε.
0: Ναι.
2: Και αφαίρεσαι τις άδειες οδήγηση για 30 ημέρες.
0: Γιατί.
2: Και των πινακίδων κυκλοφορίας για 30 ημέρες. Να ξέρεις.
0: Πώς, γιατί.
2: Αν είναι βρώμικη και η πινακίδα και δεν φαίνεται καθαρά.
0: Πάω τώρα. Το τζάμι, να το καταλάβω, ρε παιδί μου. Αλλά το καθαρίζουμε οι λογοθεριστές και του καθρέφτε.
3: Έχω ένα φίλο που αν έκανε, πήγαινε με το μήνα, ρε παιδί μου, πόσου μήνε κάνει να το πλύνει, θα έπρεπε να μην του αφήσουν ούτε το ελατάκι, όχι τι πινακίδε. Όλο να το πάρουν, να το σηκώσουν.
0: Έχει αλλάξει χρώμα το μαξί.
3: Πολλέ φορέ. Έχει κάνει όλε. 80 αποχρώσει του γκρι, πόσε ήταν, 50. Αυτό έχει κάνει 80.
2: Απίστευτο, έτσι.
0: Αυτό τώρα, έλα ρε, ποιο θα σε γράψει για αυτό το πράγμα. Θα πρέπει πραγματικά να το έχει, να έχει λασπουριά πάνω.
3: Έτσι,
0: δηλαδή.
3: Το κάμελ τρόφι, πώς και πώς γίνεται το πράγμα.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσέλικα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Ελένη Τσαλιγοπούλου. Σάββατο 8 Αυγούστου, η συναυλία του καλοκαιριού. Αγαπημένες επιτυχίες του ΚΤΕΣ, παρέα με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, στο Γυμνάσιο Νέου Μαρμαρά. Προπόληση στο more.com. Γιατί και αυτό το καλοκαίρι η συμφωνία πάει συναυλία.
7: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Δεν θέλουμε να ζήσουμε απλά καλοκαιράκι. Θέλουμε να ταξιδέψουμε με Νίκο Ζωηδάκη.
9: Σε μια γειτονιά.
8: Τετάρτη 5 Αυγούστου, μαντινάδες και τραγούδια της καρδιάς στο γήπεδο Μεταγκητσίου. Ο Νίκος Ζωηδάκης με τη λύρα του και όλοι εμείς με διάθεση για χορό μέχρι το πρωί. Έναρξη 9:30 το βράδυ. Είσοδος 10 ευρώ. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Γιατί και αυτό το καλοκαίρι η συμφωνία πάει συναυλία.
10: Μπράβο, μπράβο.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
11: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
12: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

Έτσι, πολύ τα ζητά τραγούδια, παιδιά. Δυνατή ερμηνεία για αυτή από τον Γιώργο Σαμπάνη. Τι θέλω εγώ με σένα, τι. Στο Κοσμοράδιο 95,1. Την καλημέρα όμω σε σένα που τώρα ξυπνά, σε σένα που είσαι ήδη στην παρέα από το πρωί, σε σένα που ακούς online, κοσμοράδιο.gr. Τι κάνετε, βρε παιδιά. Ελπίζω όλα καλά. 2 του Αυγούστου σήμερα. Εδώ διαβάζω και τα μηνύματά σα. Καλοκαιρινά ραντεβού θέλετε. Εντάξει, κάτι θα κάνω και γι' αυτό. Από Χαλκιδική μου στέλνετε μηνύματα. Ο Τρίφωνος πιο συγκεκριμένα. Εδώ είναι και η Κατερίνα, εδώ είναι και ο Αντώνης, ο Δημοσθένης. Τα φιλιά μου σε όλους σας. Εγώ είμαι Μαρίνα Μαρτίδου. Μέχρι τις 12 και σήμερα τα λέμε. Τώρα όμως θα σου πω ότι γίνεται έξω από πλευράς κίνησης. Εντάξει, πολύ ήρεμα τα πράγματα, παιδιά. Μήπως έχετε φύγει όλοι, γι' αυτό δεν έχει κίνηση. Γιατί όντως δεν έχουμε έτσι ιδιαίτερα θέματα. Σε κανένα βασικά λοιπόν σημείο της πόλης, χαλαρά τα πράγματα. Μόνο έτσι βλέπω εκεί στο ύψος των Ελαιώνων ότι έχει λίγο κίνηση, της Πηλαίας. Από εκεί και πέρα όμως το κέντρο δεν έχει πραγματικά σχεδόν καθόλου καθυστερήσεις. Α, λίγο εκεί, στην Αγίου Δημητρίου. Πάω γρήγορα και μια βόλτα προς Χαλκιδική, να δω μήπως φεύγετε, μήπως πάτε κάπου. Παιδιά, είναι ανοιχτός ο δρόμος. Δεν έχει κίνηση. Α, ψέματα λέω, έχει λίγο. Έχει λίγο, ναι, εδώ κάπου μου το κοκκινίζει, ανοίγει, ξανακοκκινίζει αρκετά κιόλας. Αν είσαι στο δρόμο, πες μου τι γίνεται, γιατί βλέπω ότι είναι λίγο της υπομονής. Θέλεις να πας για βουτιά, σε καταλαβαίνω. Εγώ θα σου κρατήσω όμως παρέα όπου και να είσαι, σε ό,τι φάση και να είσαι. Γι' αυτό μήνε, έρχονται επιτυχίες non-stop. Και αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: Χαμός, έτσι μου αρέσει και τα πιάτα που ακούγονται από πίσω. Δεν ξεχνάς, 5 Αυγούστου θα απολαύσουμε την Αναστασία στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Εννοείται πάντα με την υποστήριξη του Κοσμοράδιο 95,1. Που λες λοιπόν, έβαλα και το σημερινό αφιέρωσέ το στα Instagram stories του Κοσμοράδιο. Οπότε μπες να το τσεκάρεις, γιατί επιλέγεις καλοκαιρινό τραγούδι. Όποιο αρέσει, όποιο θες να ακούσεις, όπου θες να το αφιερώσεις, φυσικά από οποιοδήποτε καλλιτέχνη. Και πίστεψέ με, είναι πολλά τα καλοκαιρινά παιδιά τραγούδια. Όχι μόνο έτσι, τα κλασικά, ας πούμε, πες Νίκος Καρβέλας. Έχει πάρα πολλά και από δυτικές συνοικίες, έτσι τα πιο παλιά. Και επίσης από Τάμπτα, από Γιώργο Σαμπάνη, έτσι τώρα που μου έρχεται στο μυαλό. Έχει πολλά ωραία καλοκαιρινά λοιπόν τραγούδια. Οπότε διάλεξε το αγαπημένο σου, αφιέρωσέ το. Και εγώ τυχαία θα κάνω την επιλογή. Στη συνέχεια και 12 παρατέταρτο θα την ακούσουμε μαζί να παίζει εδώ στον αέρα.
1: Ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία, ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξος, Κιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310-403-323. Η Bayline τώρα και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής.
2: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

Όπου και αν πας θα με αναζητάς. Νίκος Οικονομόπουλος, έτσι ωραία, στην παρέα μας στο Κοσμοράδιο 95,1. Κυριακή σήμερα, 2 του Αυγούστου, είμαι η Μαρίνα Μαρτίδου. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα στην Κατερίνα που μου λέει να έχω μια υπέροχη Κυριακή. Επίσης, παιδιά, ελπίζω ότι να είναι και δροσερή. Η Γεωργία μου στέλνει τα φιλιά από την ζεστή Φυρτή. Εντάξει, αφού τώρα κάνει ζέστη και σε εσάς, νομίζω το καλοκαίρι είναι όντως εδώ. Μετράει τις ημέρες αντίστροφα για Ελλάδα. Άντε λοιπόν με το καλό να μας έρθετε και ναι, εννοείται να μας επισκεφτείτε, αφού είστε και τόσο φανατικοί του Κοσμοράδιο. Λοιπόν, χαιρετίσματα να στείλω για αρμενιστή που είναι τα παιδιά και θέλετε μια αφιέρωση στον Κίμωνα. Βάλε φέρι, λέει, το πάρε μαγκαλιά. Αϊ, Απονίνο. Καλά, θα προσπαθήσω. Εντάξει, θα κάνω ό,τι μπορώ. Λοιπόν, τώρα στα δικά μας συνεχίζουμε με πολύ ωραία τραγούδια. Σε λίγο έρχεται κιόλας και Θοδωρής Φέρης. Έχω βάλει Πανοκιά μου. Τώρα όμως Νατάσα Θοδωρίδου. Πολύ αγαπημένη. Έδωσε παιδιά και συναυλία τώρα στη Χαλκιδική. Και τι ωραία που ήταν εντυμένη. Με αυτήν έτσι την παγετέ τη φούστα με κρόσια που κινούνταν. Πολύ μου άρεσε. Φορτηγό. Μας αρέσει. Το ακούμε δυνατά φυσικά μαζί αμέσως τώρα.

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αποφασίσει ο Δήμος Αναστασιάδης, νέο τραγούδι και πολύ μας αρέσει. Για και χαρά σε ένα που τώρα ξυπνά, σε ένα βάλω να ξυπνητηράκι ακόμα. Με την ευκαιρία παντού, αν συντονίστηκες τώρα, θα ακούσεις και το σημερινό διαγωνισμό που σου έχω τρεις διπλές προσκλήσεις για να πας αύριο Δευτέρα στο Πλαταμόνα στην Κατερίνη. Σε 9 ώρα το βράδυ, παιδιά, έχει μοναδική συναυλία η Ιουλία Καραπατάκη. Αν λοιπόν σ' αρέσει αυτό το είδος της μουσικής, η Ιουλία Καραπατάκη είναι σίγουρα μοναδική με το δικό της κοινό να την ακολουθεί. Οπότε σου δίνεται και ευκαιρία και σένα να δοκιμάσεις την τύχη σου. Οπότε στείλε μου την λέξη συναυλία, το ονοματεπώνυμό σου και αποστολή στο Viber μας 6982 951 951.

Άσε με δω, τίποτα δεν ζητώ παραπάνω σε τούτο τον άθλιο καιρό. Πολλά μοιάζουν να είναι τόσο ψεύτικα πια. Με γεμίζεις, μα στέριαζε σκληρή μοναξιά. Δεν με νοιάζει αν κάποια στιγμή θα χαθείς.

Συνοδεύομαι, Παντελής Παντελίδης, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους σας. Και τώρα εδώ, παιδιά, τι διαβάζω. Διαβάζω ποιες είναι οι χώρες που έχουν την πρώτη θέση, ξέρετε, τους μεγαλύτερους αριθμούς αναλόγως τώρα το πράγμα. Άκουσα. Η Ινδία είναι η χώρα που έχει το μεγαλύτερο πληθυσμό στον κόσμο. Νομίζω αυτό το ήξερες. Ο Καναδάς τώρα είναι η νούμερο 1, η πιο μορφωμένη χώρα στον κόσμο. Η Δανία είναι η λιγότερο διεφθαρμένη χώρα. Συνεχίζουμε με την Αμερική, τη ΗΠΑ, που είναι η πλουσιότερη χώρα του κόσμου. Και κλείνουμε με την πιο πολυτελή χώρα του κόσμου, που είναι τα Ηνωμένα λοιπόν Αραβικά Εμιράτα. Η Ελλάδα τώρα, που έχουμε πρωτιά, θα σου πω, έχουμε πρωτιά λέει στην ακτογραμμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς το μήκος ακτών σε σχέση με την έκταση της χώρας μας. Και επίσης είμαστε νούμερο 1 στον εμπορικό στόλο, καθώς διατηρούμε τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο παγκοσμίως με βάση την χωρητικότητα πλοίων υπό ελληνική διαχείριση. Ωραιότατα. Λοιπόν, εσύ εννοείται μένεις εδώ. Έρχομαι, παιδιά, σε πολύ πολύ λίγο με την τέταρτη μας ώρα μαζί, που ξέρεις, θα είναι αυτή η ώρα που κάνουμε πάρτι πάντα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Κάθε μέρα θα το θυμίζω στη Μιράντα να πίνει νερό, νερό, νερό.
2: Πυρονά το άδειο στο μπουκαλάκι μου έχω.
1: Α, σιγά.
2: Οξύδωτο το. Ακού.
1: Το τσίγκινο έχει.
2: Είναι το οξύδωτο επαναχρησιμοποιούμενο. Γιατί προσέχουμε το περιβάλλον, φτάνει με τα πλαστικά. Τα τρέχω εγώ τα να κυκλώνω τα δικά σα.
3: Τέλο πάντων. Να ξέρει, θέλει καλό πλήσιμο.
2: Βεβαίω.
3: Αλλιώ μαζεύει μακριά.
1: Βρύα και λιχίνε μέσα.
2: Το αφήνω, αερίζεται. Όλα τα απαραίτητα.
3: Σαν εξοχικό ακούστηκε.
2: Μόνο ξεχορτάριασμα δεν θέλει.
3: Αν το αφήσεις δεν θέλει.
2: Όντως.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Ο Πέτρος Λαγούτης είναι ακόμα ένας άνθρωπος που δεν ακούει καθόλου ράδιο.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Ναι, πείτε μου.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Α, όχι, δεν ακούω ράδιο. Καθόλου ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Φέτος το καλοκαίρι σου μπορεί να είναι και δροσερό.
6: Και χωρίς να χάσεις τη θάλασσα.
0: Ακριβώς, αρκεί να επιλέξεις το κατάλληλο μέρος.
6: Βίλας Λιρτζής στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής.
0: Σε κοντινή απόσταση τόσο από τη Θεσσαλονίκη όσο και από τις αγαπημένες σου παραλίες.
6: Διακοπές γεμάτες πολυτέλεια στην απίθανη φύση του Χολομόντα.
0: Βίλας Λιρτζής στον Ταξιάρχη. Βρείτε μας στο Facebook και στο Instagram. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6942-426203. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, ο απόκοπος του Μπεργαδί με τη συμμετοχή του Ροζ Ντέιλι κάτω από την πανσέλινο του Κόκκινου Ελαφιού. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Παντελής Στόικος και Νεντιάλκο Νεντιάλκοβ σε μια jazz Balkan βραδιά. Κυριακή 2 Αυγούστου, ο γαργαλιστής του Δημήτρη Μπασλάμ για μικρούς και μεγάλους. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πορτοβαλίτσα.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
8: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
9: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
9: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr.
9: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Αντώνης Ρέμος. Έτσι, για να ξεκινήσουμε ρομαντικά λοιπόν και την τέταρτη μας ώρα παρέα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα, βρε παιδιά, τελευταίο ξυπνητήρι. Για να ξυπνήσω και τον τελευταίο και τον πιο ύπναράκι, σαν έτσι που το ξενύχτησε χθε. Πού μου είστε, παιδιά, πολύ μου είστε Χαλκιδικοί και από εκεί είστε κόσμο συντονισμένοι, γιατί το ξέρει. Χαλκιδικοί μα ακούς πάντα στην ίδια συχνότητα. Μου έχετε στείλει εδώ και φωτογραφίε από τι Φώκε, από Άφιντο. Μετά κάποιοι μου είπαν ότι είστε στο Πολύχρονο, αλλά δεν βρίσκω τώρα το μήνυμα. Λοιπόν, κάντε μια βουτιά και για μα. Βλέπω ήρεμα τα νερά και πολύ πολύ όμορφα. Εντάξει, λίγο ζηλεύω. Είμαι Μαρίνα Μαρτίδου, έχουμε άλλη μια ώρα μαζί και στι 12 παρατέταρτο είναι το αφιερωσέτο και σήμερα επιλέγει εσύ καλοκαιρινό τραγούδι, όποιο θέλεις, γιατί παιδιά έχει πολλά ωραία καλοκαιρινά τραγούδια, έτσι για να τα ακούσουμε και να πούμε ακόμα περισσότερο στο mood. Τώρα συνεχίζουμε και πάμε να δούμε πώς κινούνται τα αυτοκίνητα αυτή την ώρα. Αχ, λοιπόν, έχει παιδιά τώρα την κίνησούλα του. Εντάξει, στην πόλη τα πράγματα θα έλεγα ότι είναι υπό έλεγχο, δηλαδή μικροκαφυστερήσεις, όχι κάτι έτσι να σε προβληματίσει. Όμως, έχει την κίνησή του και στο δρόμο Θεσσαλονίκης Περαιάς. Ναι, εκεί στη διασταύρωση Μποτιλιάρη με τα Νίκη και μετά ξανά λίγο Μποτιλιάρη. Και τώρα πάω στην άλλη την πλευρά, πάω Χαλκιδικούλα. Έχει παιδιά κίνηση, ναι, και στην αρχή Μποτιλιάρη αρκετά. Μην πτωθεί όμως, μετά θα ανοίξει ο δρόμος και θα φτάσει στον προορισμό σου. Με προσοχή πάνω απ' όλα και φυσικά εδώ με τη σωστή παρέα. Και εγώ σου έχω υποσχεθεί επιτυχίες και στις φέρνω αμέσως τώρα και μάλιστα non-stop ανέβασε ένταση.

0: ακούσατε πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

0: προς το παρόν και Γιώργος Σαμπάνης και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε ένα 25 λεπτό non-stop μουσικής που φυσικά τα απολαύσαμε μαζί. Τώρα σε εγώ το σημερινό ζωδιακό, γιατί είναι σου λέει δύο ζώδια τα οποία τώρα αυτή την περίοδο επιτέλους θα νιώσετε ότι αναγνωρίζεστε, ότι σας εκτιμούν, ότι οι κόποι σου έτσι πιάνουν τόπο και τα σχετικά. Δεν σε κρατάω άλλο σε αγωνία. Αν είσαι εγώ καιρός ή υδροχός, τότε είσαι σε αυτά τα δύο τυχερά ζώδια που ναι, θα νιώσεις έτσι την αναγνώριση που τόσο πολύ θέλεις. Λοιπόν, ωραία να νιώθεις γενικά ότι σε εκτιμούν και σε δέχονται και ότι τέλος πάντων κάτι το οποίο έχεις κάνει δεν περνάει παρατηρητό. Μένεις εννοείται εδώ γιατί επανέρχομαι δρυμύτερη και σου φέρνω και το top 5 αυτής της εβδομάδας.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

σου έχω πει ότι αυτό είναι το αγαπημένο μου τραγούδι αυτή την περίοδο. Ναι, παιδιά μου, έχει κόλληση. Το ένοχο κορμί είναι Νίκος Οικονομόπουλος στο Κοσμοράδιο 95,1. Γεια και χαρά σε όλους. Καλοκαιρινές λοιπόν, καλημέρα σου στέλνω εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης μας. Με ήλιο, παιδιά, και σήμερα ζεστή θα είναι η μέρα. Οπότε, ναι, είναι νομίζω η σωστή στιγμή, αν δεν έχεις ήδη ξεκινήσει, να πας κάπου, έστω μια πισίνα, μια θάλασσα, να κάνεις τη βουτιά σου. Εμείς θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12. Είμαι Μαρίνα Μαρτίδου και ξέρεις τι χαζεύω. Τι μου έχετε ζητήσει για καλοκαιρινό τραγούδι στο αφαίρωσέ το. Και μου έχετε, παιδιά, ζητήσει μέχρι και το βραδινό μπανάκι. Το θυμάστε, καλοκαιράκι. Αυτό δεν είναι. Ποιο το έλεγε, ο χαρτοδιπλωμένο. Βοηθήστε με να ξεκολλήσω. Λοιπόν, έχω επίσης για λίγο ακόμα σε εξέλιξη το διαγωνισμό για διπλές προσκλήσεις για αύριο στον Πλαταμόνα, στην Κατερίνη. Να δείτε live η Ιουλία Καραπατάκη, πολύ πολύ αγαπημένη καλλιτέχνηδα. Οπότε, αν θέλει να πα, διεκδίκησέ το. Θα σου έρθει μήνυμα στο κινητό εφόσον κερδίσει. Εσύ γράψε μου τη λέξη συναυλία, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber 6982-951-951. Και τώρα, και τη χαρπή, γιατί ναι, υπάρχω εγώ.

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Ελπίδα, Κωνσταντίνο Αργυρό, στο Κοσμοράδιο 95,1. Έχω υποδεχθεί παιδιά και μπιλάκο στην παρέα. Δεν σα τον εμφανίζω όμω ακόμα, γιατί θέλει να προετοιμαστεί. Γιατί ξέρει, ένα τετράωρο έχει την ετοιμασία του. Τώρα στα δικά μα. Γιατί εδώ έπεσε πολύ ωραία έτσι επιλογή από εσά τα καλοκαιρινά τραγούδια. Πολλά θυμηθήκατε και από το παρελθόν, οπότε διληματίστηκα. Εν τέλει όμω, παιδιά, θα παίξει ένα τραγούδι που πραγματικά είχα χρόνια να τα ακούσω. Όμω μου άρεσε. Λοιπόν, το ζήτησε εδώ φίλο ο Κρατή Δημήτρη Κοκοντά το πώ να φανταστώ. Δεν θα στο τραγουδήσω για να μην στο χαλάσω. Βασίλη, μου σου το θυμάσαι.
1: Όχι, δεν είχα γεννηθεί. Πώς να φανταστώ. Εγκανιά, να, να, να, να.
0: 10, 10, 10. Ωραία τα είπε.
1: Περνάω στην επόμενη φάση.
0: Έτσι λέω. Γύρισε καλά. Πάμε τώρα να το ακούσουμε από το Δημητρικό Κόκοντα. Είναι το σημερινό αφιέρωσέ το και σα το αφιερώνουμε όπου και να είστε να περνάτε έτσι ένα πολύ ωραίο καλοκαιράκι.

0: Σ' αγαπάω.
1: Να ανοίξουμε κι άλλη φορά στο είπα τα μικρόφωνα για να ακούγονται αυτά που λέμε εκτός αέρα.
0: Δηλαδή...
1: Θα φτάσει η πραγματικότητα στο πικ. Θα καούν οι μετρήσεις, θα καούν τα μηχανήματα, τα μηχανάκια.
0: Δηλαδή, παιδιάς, με λυπηθεί κάποιος. Εγώ παίζω σ' αγαπάω και το, μου λέει τα σώδομα και τα γόμορα.
1: Καλά, τα ήξερες αυτά που σε είπα, τις ιστορίες.
0: Όχι, αυτό δεν το
1: ήξερα.
0: Με πιάσεις αρνιόμαστε.
1: Έχω κι άλλο να σου πω.
0: Speechless.
1: Πολύ σουσού. Πολύ.
0: πολύ, παιδιά. Λυπηθείτε μας, σεβαστείτε, δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω. Όμως ακολουθεί με τέτοια διάβεση και λίγο κουτσομπολίστηκε ο Βασίλης στον αέρα της πόλης. Εγώ είμαι Αναμαρτίδου, όλα τα κάραμε, όλα τα προλάβαμε. Ευτυχώς έχετε λάβει και μηνύματα. Γιατί γελάς πάλι.
1: Όλα τα κάναμε, όλα τα προλάβαμε. Πότε τα συμφωνήσατε, πότε τα είπατε μεταξύ σας.
0: Έχουμε σύστημα.
1: Ποιος το έλεγε αυτό, ποιος το έλεγε αυτή την ατάκα. Θα σου πω εγώ. Λοιπόν, θα το πούμε quiz. Ποιος έλεγε την ατάκα, ελληνικός κινηματογράφος είναι, πότε τα προλάβατε, πότε τα συμφωνήσατε, πότε τα είπατε.
0: Εδώ το έχω και δεν μου έρχεται.
1: Θα σου το πω εκτός αέρα. Στείλτε στο Viber 6982-951-951.
0: Πότε πιο. Δεν μου έρχεται. Λοιπόν, θα σου στείλω ένα μεγάλο καλοκαιρινό φιλί όπου και να είσαι, Μαρίνα Μαρτίδου. Θα τα πούμε ξανά το επόμενο σου κου πρώτο Θεό.
1: Για να τα κάνετε πάλι όλα.
0: Έτσι είμαστε εμείς, τα δίνουμε όλα, Βασίλη.
1: Τα πού, α το στην εκπομπή, φαντάζομαι.
0: Ο καθένας ό,τι μπορεί να φανταστεί, το αφήνει ανοιχτό.
1: Πω.
0: Καλή συνέχεια, παιδιά, σε όλους. Λίγο κοκκίνησα, blushing. Bye.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τι είναι αυτό που θα πουλούσες αν είχες ξεμείνει από λεφτά, Σοφία? Τι μας λένε οι φίλοι και φίλες?
2: Ο Απόστολος λέει το διπλό άλμπουμ γνήσιο των Pink Floyd Wall 1979.
3: Ωραία. Αυτό κάνει μπόλικο.
2: Πολύτε όπως είναι επιπλωμένο, γράφει ο Κωνσταντίνος.
1: Το σπίτι της Πιταρώνα.
2: Μάλλον. Εδώ πέρα είναι στο κρατής, λέει τους ανεμιστήρες.
4: Ο Γιώργος θα τους έπαιρνε.
5: Έχω έναν που κάτι πιάνει.
1: Και εγώ χρειάζομαι έναν τώρα, γιατί δεν ξέρω. Πολλοί έχουν ακριβή να είναι μυστήρες, ρε παιδιά.
2: Η Σόνια πάντως λέει τον άντρα μου.
1: Βρε Σόνια!
4: Ντροπή!
1: Για να γελάσουμε.
4: Το γαμπουλίνι σου, άντε!
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
6: Τσελίκα Recycling.
7: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
6: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξηλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
7: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
6: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
8: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
9: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8.30 στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Γεωργίου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
10: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
11: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.
1: Αυξημένη κίνηση αναμένεται και σήμερα. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς χρειάστηκε να αντιμετωπίσει τον Ράις σε προκριματικό αγώνα για να βρεθεί στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά του Μόντρεαλ και τα κατάφερε κερδίζοντας με 2-0. Γενικά έθεσε ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια, άνεμη νότι, νότιο-ανατολική, 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στους 29 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα φτάσει μέχρι τους 33. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
11: για όλο το πλανήτη.
0: Μαζί. Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα και καλώς ήρθατε εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου και θα είμαστε μαζί όπως κάθε σεκού μέχρι και τις 4. Υπενθυμίζω ότι μπορείτε να μας απολαμβάνετε και online μέσω του www.kosmoradio.gr. Σήμερα είναι μια υπέροχη Κυριακή. Έχω ετοιμάσει ένα καταπληκτικό πρόγραμμα όπως κάθε φορά φυσικά και θα είστε εδώ όλοι μαζί μου συντονισμένοι για να το απολαύσουμε παρεούλα. Πριν όμως ξεκινήσουμε, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Μπιπ και τουτουτ, μέσα στην πόλη δεν γίνεται τίποτα. Μόνο γάτες κυκλοφορούν και κάτι πουλιά που πετάνε και αυτά κουρασμένα από τη ζέστη πάνε κάτω από τα δέντρα. Τώρα γύρω-γύρω δεν έχει κάποιο πρόβλημα περιφερειακός, όμως η Θεσσαλονίκη Νέων Μουδανιών, ο αγαπημένος δρόμος Παύλα έξοδος προς Χαλκιδική, έχει μια καθυστέρηση. Αλλά δεν πειράζει, σε λίγο θα είστε στις ακτές της Χαλκιδικής, οπότε θα κάνετε λίγο παραπάνω υπομονή και θα είστε συντονισμένοι εδώ, γιατί εδώ μόνο περνάτε καλά. Να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς που απαντήσαν λίγο πριν στο quiz που κάναμε με τη Μαρίνα Μαρτίδου για την ατάκα του Σταυρίδη τελικά από την ταινία Τα Κίτρινα Γάντια. Αφού σας αρέσουν αυτά τα κουβιζάκια, θα σας κάνω κι άλλα μέχρι τις 4, γιατί εγώ προσωπικά λατρεύω τον ελληνικό κινηματογράφο. Λοιπόν, πατάμε το κουμπί και απογειωνόμαστε. Πρώτη και καλύτερη Νατάσα Θεοδωρίδου εδώ στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Τρέμω και Αντώνης Ρέμος εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλώς ήρθατε για ακόμη μια φορά να σας πω εδώ στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Είμαστε live και σήμερα λοιπόν από το κέντρο της πόλης, από τα καταπληκτικά μας αγαπημένα μας στούντιος, και θα είμαστε εδώ παρεούλα μέχρι και τις 4. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Μπορείς να μας απολαμβάνεις, υπενθυμίζω, μέσω του www.cosmoradio.gr. Και αν θέλεις να μας στείλεις μήνυμα, κάνε ένα πρόβλημα πανεύκολο. Μπαίνεις στο facebook.com/cosmoradio951, μπαίνεις στο Instagram και μας κάνεις follow σαν Κοσμοράδιο κάτω παύλα 951, και μπαίνεις και στο Viber και μας στέλνεις και εκεί μήνυμα δωρεάν στο 6982-951-951. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη διανάσα, όμως δεν φεύγει κανείς, γιατί αμέσως μετά επιστρέφω με αναβίση.

0: Δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει, αλλά και ο Εμίλιος Χιλάκης Κοσμοράδιο ακούει.
1: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, πείτε μου.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Αφήστε με, κυρία μου, ακούω ράδιο τώρα. Ράδιο. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο. Ναι, Κοσμοράδιο. Και αν δεν το ακούσατε καλά, Κοσμοράδιο. Ευχαριστώ.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αιγαίο, αν αβήσει, όπως ακριβώς το υποσχέθηκα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Να στείλω πολλά φιλιά στην Έλενα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου, αγαπημένη μου. Πάμε λίγο να δούμε κάποια πράγματα για τη σημερινή Κυριακή. Σήμερα λοιπόν είναι 2 Αυγούστου. Καλό μήνα για άλλη μια φορά. Είναι η 214η μέρα του χρόνου. Η ανατολή του ήλιου έγινε στις 6:27, ενώ η Δύση αναμένεται στις 8:35. Όσον αφορά τις επετείους και τις λοιπές γιορτές, είναι η μέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος των Ρωμά. Η Κώστα Ρίκα τιμά την προσάτιδα Αγία της στην Παρθένα των Αγγέλων. Είναι η μέρα της Δημοκρατίας στη Βόρεια Μακεδονία. Η μέρα μνήμης στην Πολωνία για τη γενοκτονία των Ρωμά και Σιντί. Η μέρα της πολεμικής αεροπορίας στη Σλοβενία. Του αζέρικου κινηματογράφου στο Αζερβαϊτζάν. Η μέρα των αεριομεταφερομένων στρατευμάτων στην Ρωσία. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες, ταράν ταράν, Εθνική ημέρα παγωτού σάντουιτς. Μπράβο στους Αμερικάνους, γιορτάζουν το παγωτό σάντουιτς. Λοιπόν, όλη η Αμερική σήμερα τρώει παγωτό σάντουιτς. Αλήθεια τρώγατε εσείς ποτέ παγωτό σάντουιτς? Εμένα μ' άρεσε. Αν και δεν ξέρω για ποιο λόγο, θυμάμαι όταν ήμουν μικρός, όταν έτρωγα παγωτό σάντουιτς, ήταν το μόνο παγωτό το οποίο μου έφερνε στα δόντια μία τριχύλα. Ενώ τα άλλα όχι. Δεν ξέρω γιατί. Θέλεις το μπισκότο, θέλεις επειδή ήταν πατημένο έτσι στη μέση. Λοιπόν, πάμε να απολαύσουμε Νίκο Οικονομόπουλο και θα το βάλουμε τέρμα στους 95 και 1.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Μόνο επιτυχίες. Ακούστε.

Σέφι Γλέντι και χορό στο Δέσο Κοσμοράδιο 95,1 με Κωνσταντίνο Αργύρο και Καμπάνες. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Έχω ανεβάσει και την ερώτηση της ημέρας. Θέλω να την απαντήσετε όλοι. Γράψε μου ένα φαγητό που λατρεύεις και ξεκινάει με το αρχικό γράμμα του μικρού σου ονόματος. Μπες λοιπόν στο facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 95,1. Βρες ένα φαγητό που σου αρέσει και ξεκινάει με το αρχικό γράμμα του ονόματός μου και διάβασε και τα σχόλια είναι πραγματικά απίθανα. Προς το παρόν, θα πάμε λίγο έτσι πιο ρομαντικά τώρα. Θα πάμε μια βόλτα μέχρι την Πανσέλινο. Δέσποινα Βανδύ και Μέντε Φουέρτε.

γραμμή είναι ο αγαπημένος εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, ελπίζω ο δικός σου αγαπημένος. Κάθε Σάββατο και Κυριακή εδώ από τις 12 μέχρι και τις 4 ζωντανά, έχω να σου πω. Live, έτσι για να κρατάμε την καλύτερη συντροφιά. Πολλά φιλιά στον Αποστόλη και στη Φέη. Πολύ ωραία φωτογραφία από ένα beach bar στη Χαλκιδική. Επίσης και στο Σάβα με την Κωνσταντίνα και στη Μελίνα και στην Έλενα. Ωραία, τι ωραίες φωτογραφίες μου στέλνετε και τι ωραία μαγιό είναι αυτά. Προκλητικότατα, καλά κάνατε κοριτσάρες. Φορέστε τα εκεί να βγουν τα μάτια των αντρών έξω. Δεν πειράζει, καλοκαιράκι έχουμε. Δεν βαριέσαι τώρα, σιγά το πράγμα. Από το να φοράς καμιά κελεμπή από πάνω μέχρι κάτω στην παραλία, καλύτερα να φοράς ένα μαγιό. Αρκεί να έχεις βέβαια και τον άλογο σώμα τώρα και να μην το έχεις να μου πεις εντάξει, δεν πειράζει, αλλά καμιά φορά ξέρεις, δεν είναι τόσο ωραίο αισθητικά για τα δικά μου μάτια. Μιλάω έτσι. Λοιπόν, προς το παρόν θα πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα. Α, ξέχασα να σας πω. Στείλτε καμιά καλησπέρα, τι κάνετε, πού βρίσκεστε, όλη τη διάθεση που έχετε, τα σχέδιά σας για σήμερα στο Viber 6982-951-951. Περιμένω τη δική σας επικοινωνία. Λοιπόν, πάμε για την ανασούλα και αμέσως μετά εννοείται επιστρέφω με την εκπομπάρα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Πώς λέγεται, παιδιά, ο ορφανός Ιταλός?
2: Άντε πάλι. Ορφανός Ιταλός. Ναι. Σόλο Ιταλιάνο.
1: Όχι. Μάμα καμία.
2: Μάμα. Σήμερα
3: παίζει με την υπομονή μας.
2: Πραγματικά.
1: Δεν έχεις φάει, Γιώργο, γι' αυτό. Είδες. Θυμάσαι που είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα που έλειπε η Μιράντα.
3: Εσύ δεν έχεις φάει. Το ξύλο που έπρεπε μικρός.
2: Όποιος.
3: Δεν έπρεπε. Όχι, κάτι αντιπαιδαγωγικό.
2: Αλλά δεν έχει χιούμορ.
1: Όχι, ότι όταν λείπει ο άνθρωπος έχει νεύρα περισσότερα.
2: Αυτό ισχύει.
1: Νάτος. Όλο νεύρα. Τις 8 ώρες δεν έχει φάει.
3: Εγώ έχω νεύρα.
2: Ναι, αλλά.
3: Έτσι είναι τα νεύρα, νομίζει. Θα σου έρθω καμιά μέρα με νεύρα και θα ψάχνεσαι.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Μουδανιά. Powered by Coca-Cola. Αμφιθέατρο νέων Μουδανιών. Σάββατο, 8 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία νέων Μουδανιών. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Production. Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πορτοβαλίτσα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, ο απόκοπος του Μπεργαδί με τη συμμετοχή του Ροζ Ντέιλι κάτω από την πανσέλινο του κόκκινου ελαφιού. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Παντελής Στόικος και Νεντιάλκο Νεντιάλκοβ σε μια jazz Balkan βραδιά. Κυριακή 2 Αυγούστου, ο γαργαλιστής του Δημήτρη Μπασλάμ για μικρούς και μεγάλους. Προπόληση more.com, Σάρωθρο και Πορτοβαλίτσα.
0: Φέρτο.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
7: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Μετρό Θεσσαλονίκης. Μένει ένα πιστοποιητικό και θα παραδοθεί επίσημα στους πολίτες η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, όπως επιβεβαίωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας κατά τη διάρκεια αυτοψίας. Σκληρή μάχη με τα πύρινα μέτωπα. Πλησιάζουν τα Βίλια, οι φλόγες, εκενώνονται περιοχές προς τα Μέγαρα. Δίπλα σε σπίτια η φωτιά στην Κεφαλονιά, ενώ αδυνατούν να συνδράμουν τα αεροσκάφη. Φωτιά σε Αττική και Βιωτία. Πάνω από 100.000 είναι τα καμένα στρέμματα από τη μεγάλη φωτιά. Αγώνας δρόμου να σωθούν περιουσίες. Ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές στην περιοχή, ενώ μένονται ακόμα μέτωπα και τα εναέρια μέσα βρίσκονται στη μάχη για την κατάσβεση. Ουγγαρία. Κλείνει για πρώτη φορά σε 44 χρόνια ο πυρηνικός σταθμός PAX λόγω της ξηρασίας των Δούναβη. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς χρειάστηκε να αντιμετωπίσει τον Κίγκαν Ράις σε προκριματικό αγώνα για να βρεθεί στο κυρίω ταμπλό του τουρνουά του Μόντρεαλ και τα κατάφερε κερδίζοντας με 2-0. Γενικά ήθελε ο καιρό σήμερα, νότια άνεμη, νότια ανατολική, 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι του 33 βαθμού Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
8: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε? Εδώ σε Κοσμοράδιο 95,1 είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε, διότι έχετε γούστο και είστε και τα πιο καταπληκτικά ακροατόπουλα και σας αγαπάμε και μας αγαπάτε και μπλα μπλα μπλα. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 4. Αν είσαι μακριά μας, do not worry, μην ανησυχείς. Μέσω του www.cosmoradio.gr έρχεσαι στο Pitch Fitili κοντά μας. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε την εκπομπάρα, έχω και καταπληκτικό διαγωνισμό σε πάρα πολύ λίγο, οπότε σε θέλω έτοιμο. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Μέσα στην πόλη δεν γίνεται τίποτα απολύτως. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και τα σκυλιά δεμένα. Η Θεσσαλονίκη Νέων Μουδανιών έχει κάποια κίνηση, αλλά όχι κάτι τρομερό. Νομίζω ότι περπατιέται. Λίγο υπομονή παραπάνω, βέβαια. Λίγο σημειωτών, λίγο. Επίσης, από την άλλη μεριά υπάρχει μια κινητικότητα και καθυστέρηση στα διόδια των Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα. Κατά τα άλλα, στα αγαπημένα πόδια της Χαλκιδικής, η κίνηση είναι ομαλή με κανονικές ταχύτητες. 6982-951-951 είναι το Viber του σταθμού. Περιμένει τα δικά σας μηνύματα θαυμασμού, λατρείας και αγάπης. Σε πάρα πολύ λίγο, Αναστασία, Γιώργος Μαζανάκης και Γιώργος Σαμπάνης. Τώρα όμως, Κρήτη, Κέρκυρα και Νιώ, μας λέει ο Φίλιππος Κτενάς, 95,1. Φυσικά.

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Το τραγούδι αυτό από Άννα Βίστο αφιερώνω στον Κωστάκη, ο οποίος ζήτησε ένα άλλο τραγούδι από Άννα, αλλά νομίζω ότι το απόλαυσες και αυτό. Είστε κολλημένοι, λέει, στο δρόμο και Χαλκιδική. Υπομονή και εδώ φυσικά συντονισμένοι στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Επειδή σας άρεσε το quiz που κάναμε για τον ελληνικό κινηματογράφο λίγο πριν, λέω να σας κάνω ακόμη ένα. Θα σας πω μία ατάκα από ελληνικό κινηματογράφο φυσικά και εσείς θα μου πείτε σε ποια ταινία ακούστηκε και από ποιον. Λοιπόν, η ατάκα είναι ποιος είναι αυτός ο Ίκας. Πού το ακούσαμε αυτό? Θέλω την ταινία και αυτόν που την είπε. Απαντήσεις στο Viber στο 6982-951-951. Για να σας δω.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-2263-18. delta360.gr.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Ελένη Τσαλιγοπούλου. Σάββατο 8 Αυγούστου, η συναυλία του καλοκαιριού. Αγαπημένες επιτυχίες του χτες, παρέα με την Ελένη Τσαλιγοπούλου στο Γυμνάσιο Νέου Μαρμαρά. Προπόληση στο more.com. Γιατί και αυτό το καλοκαίρι η συμφωνία πάει συναυλία.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
4: Μιχάλης Καραγκούνης.
2: Τίτλος
4: Σημάδι.

0: κάνει κρυφή.
1: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
2: Κοσμοράδιο.
3: Καλοκαιράκι.
4: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
3: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Sahara Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
4: Καλοκαιράκι, στο Sahara Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
3: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη. We'll be right back.

Ένα υπέροχο κομμάτι από Αντώνη Ρέμο και το δισκογραφικό του παρελθόν, αγαπημένο. Επίσης, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1, εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Πραγματικά έχετε δίκιο όλοι όσοι μου στείλετε μηνύματα. Η ατάκα, ποιος είναι αυτός ο Ίκας, την είπε ο Κώστας Χατζηχρήστος στην ταινία Ο Μπακαλόγατος ή αλλιώς της Κακομοίρας. Μπράβο σας λοιπόν, εφόσον σας αρέσει αυτό το κουιζάκι, θα το κάνουμε συχνά πυκνά. Μη σας πω, θα το καθιερώσουμε. Πόσο με θλίβει τώρα, πάμε σε κάτι άλλο. Αυτά που διαβάζω όσον αφορά τις μάχες με τις φλόγες που δίνουν οι πυροσβέστες αλλά και οι πολίτες σε πάρα πολλά μέρη στην Ελλάδα, κυρίως στο μέτωπο στα Μέγαρα, είναι το πιο σοβαρό μέτωπο. Μαζικές εκενώσεις οικισμών και δεν θέλω πραγματικά να πω τίποτα άλλο. Θέλω να ευχηθώ να τελειώσει όλο αυτό, γιατί κάθε χρόνο ζούμε τα ίδια. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν γίνεται κάτι. Και αυτά που γίνονται δεν φτάνουν, δεν αρκούν, είναι λίγα, δεν είναι τα σωστά μέτρα. Τι άλλο δηλαδή να πω? Θα μπορούσα να πω πάρα πολλά, αλλά δεν είναι ο ρόλος μας αυτός εδώ. Ο ρόλος μου είναι να πατήσω το κουμπί και να απολαύσουμε Ιουλία Καλυμάνη, δυνατά και μόνο στους 95,1.

Και τώρα ήρθε η ώρα για διαγωνισμό. Νομίζω αυτή τη φορά θα πάρει το Viber του Κοσμοράδιο 95,1 φωτιά, μιας και έχω υπέροχο δώρο. Θέλω τρεις τυχερούς ακροατές που θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για να απολαύσουν εντελώς δωρεάν αύριο βράδυ στο Θέατρο Δάσους, το Μάρκο Σεφερλή, σε μια μοναδική παράσταση. Φυσικά μιλάω για την παράσταση Πλούτος του Αριστοφάνη. Αύριο λοιπόν βράδυ στο Θέατρο Δάσους στις 9 η ώρα σας περιμένει ο Μάρκος Σεφερλής σε μια καταπληκτική βραδιά για να απολαύσετε τον Πλούτο του Αριστοφάνη. Μπαίνετε στο Viber στο 6982-951-951, γράφετε τη λέξη παράσταση και το ονοματεπώνυμό σας οπωσδήποτε. Δεν θα είναι ένας, δεν θα είναι δύο, αλλά τρεις οι τυχεροί από μία διπλή πρόσκληση στον καθένα. Ξαναλέω, 6982-951-951, παράσταση και ονοματεπώνυμο. Καλή επιτυχία!

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Το αγαπημένο και all times classic φυσικά Il Mondo, ερμηνευμένο στα ελληνικά από το Θοδωρή Φέρι, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου, υπενθυμίζω για ακόμη μια φορά και την ερώτηση της ημέρας που θέλω να απαντήσεις. Αν δεν το έχεις κάνει ήδη, γράψε μου ένα φαγητό που λατρεύεις και ξεκινάει με το αρχικό γράμμα του μικρού σου ονόματος. Εγώ τώρα που με λένε Βασίλη, δεν μπορώ να βρω ένα φαγητό που μου αρέσει από Β. Ας πούμε, σκέφτηκα τη βάφλα, αλλά δεν πολύ τρελαίνομαι. Ένα άλλο φαγητό δεν μου έρχεται. Σκέφτηκα επίσης και τη βαρβάρα, τη σούπα, αλλά και αυτή δεν μου πολύ αρέσει. Εν πάση περιπτώσει, βρείτε κάποιο που σας αρέσει και γράψτε το μου. Μπαίνετε στο facebook.com κάθετος Κοσμοράδιο 151 και μην ξεχάσετε να διαβάσετε και τα σχόλια παύλα απαντήσεις των υπολείπων ακροατών. Προς το παρόν, θα πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα. Όμως δεν φεύγει κανείς, γιατί αμέσως μετά η εκπομπάρα επιστρέφει.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Αύριο, παιδιά, είναι Πανσέλινος και ξέρετε, ναι, στην Πανσέλινο, εγώ δεν κοιμάμαι γενικότερα.
2: Όταν το ξεχνάς και δεν το θυμάσαι.
1: Όχι.
2: Μια χαρά είσαι, το έχω προσέξει.
1: Κοίτα, υπάρχουν πάντως αυτές τις μέρες, έτσι δεν πολύ κοιμάμαι καλά. Αλλά το ψάξα. Το ψάξα. Και από ό,τι βλέπω, παιδιά, οι ψυχολόγοι λένε ότι για να κοιμηθεί, λένε ένας άντρας πολύ καλά, πρέπει να κοιμηθεί πιάνοντας τα μεμέ μιας γυναίκας.
2: Ήμουν σίγουρη ότι κάτι θα πιάσετε.
3: Για ιατρικούς λόγους, ναι, πάντα, ναι, ωραία.
2: Σας χαλαρώνει.
1: Μας χαλαρώνει.
2: Σας θυμίζει τη μαμά σας, ναι, ας πούμε, τότε που θυλάζατε.
1: Ναι, δεν ξέρω.
2: Φαντάζομαι, δεν ξέρω. Ναι. Προσπαθώ να δώσω μια επιστημονική εξήγηση. Αν αυτό είναι επιστημονικό επίσης.
1: Άρα κάποια δεν θα υπάρχει τώρα να με συμπονέσει.
3: Ναι, μάλλον υπάρχει και μια άλλη μέθοδο. Δεν ξέρω αν την έχεις ακούσει.
1: Ναι, ναι.
3: Τη μέθοδο του τηγανιού.
1: Τι είναι το τηγανί?
3: Παίρνει άλλη το τηγάνι, σου ρίχνει μια ντάγκ να δεις πώς κοιμάσαι μετά.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Ποιος άλλος ακούει Κοσμοράδιο? Η Αθηνά Μαξίμου φυσικά.
5: Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ράδιο? Φυσικά. Κοσμοράδιο. Και εσείς Κοσμοράδιο. Και εμείς Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Ρέθυμνο, στάχτες από καΐδια, καμένα αυτοκίνητα και σπίτια, εκατοντάδες νεκρά ζώα και χιλιάδες κατεστραμμένες εκτάσεις αφήνει πίσω της η φωνική φωτιά. Τοποθετήθηκε η ελληνική σημαία στο σημείο που έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες. Ανεξέλεγκτο είναι το μέτωπο στα Μέγαρα. Μαζικές εκενώσεις οικισμών, ενώ σκληρή μάχη στο κρύο πηγάδι δίνουν με τις φλόγες οι πυροσβέστες, καθώς κατευθύνονται προς τα φύλλα οι φλόγες. Κρήτη, έλεγχοι ΑΑΔΕ σε στάνες του νησιού. Κλήθηκαν 195 κτηνοτρόφοι, 120 δεν προσήλθαν και χάνουν τις επιδοτήσεις. ΗΠΑ. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι ακύρωσε νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν, επικαλούμενος αιτήματα της Τεχεράνης και άλλων χωρών της Μέσης Ανατολής για αποκλιμάκωση της έντασης. Ωστόσο, κράτησε ανοιχτή την απειλή. Οι αδερφές Αλεξανδροί κατέκτησαν 2 χρυσά μετάλλια σε 2 ημέρες στο 38ο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι και αφιέρωσαν τα μετάλλια τους στην Ελλάδα. Γενικά, έδωσε ο καιρός σήμερα με ηλιοφάνεια, άνεμη νότια-ανατολική. Η 3 με 4 από 4, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
8: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
9: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακού

Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Εδώ είμαστε live ζωντανά από το κέντρο της πόλης και τα στούντιο στο Κοσμοράδιο 95,1. Λίγο μετά τις 2 θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 4 όπως κάθε σεκού. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Μας βρίσκεται φυσικά παντού στο Facebook, στο Instagram και στο Viber. Εννοείται ότι μας απολαμβάνετε και online μέσω του www.kosmoradio.gr. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε την προγραμματάρα, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Κυριακάτικα 2 Αυγούστου, 2 η ώρα, τι να γίνεται δηλαδή στους δρόμους της πόλης, θα μου πεις αδερφέ, τίποτα δεν γίνεται. Ησυχία, τάξη και ασφάλεια, που λέει μια φίλη. Λίγο στα Μάλγαρα, εκεί και στα δύο ρεύματα υπάρχει έτσι ένας χαμούλης, αλλά τίποτα σοβαρό. Κατά τα άλλα, οι δρόμοι είναι ανοιχτοί και τα σκυλιά δεμένα, πάρα πολύ ευχάριστο αυτό. Αν τώρα εσείς δείτε κάτι άλλο και θέλετε να μας το πείτε, μας στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6982-951-951. Συνεχίζουμε σε summer mood διάθεση σήμερα με αγαπημένο Μιχάλη Χατζηγιάννη. Δυναμώστε την ένταση, τραγουδίστε και απολαύστε το στους 95,1 φυσικά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Αντώνης Ρέμος, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασιλής Παπαβασιλείου, story time δικό μου που λέτε. Έχω ένα ανεμιστήρα στο δωμάτιό μου και ένα air condition στο σαλόνι, το οποίο το αφήνω ανοιχτό έτσι στους 25 το βράδυ για να δροσίζει το σπίτι. Αλλά στο δωμάτιο πρέπει να έχω και τον ανεμιστήρα, γιατί αλλιώς δεν δροσίζομαι. Λοιπόν, τον έχω αναμένο που λέτε. Σηκώθηκα χθες το βράδυ να πάω στην τουαλέτα. Έχω και ένα σεντονάκι, γιατί καμιά φορά κρυώνω με τον ανεμιστήρα που με χτυπάει. Μπουρδοκλώθηκα με το σεντόνι, γλίστρησα στο πατάκι που είναι μπροστά στο κρεβάτι και βρέθηκα με το κεφάλι στην πόρτα. Χτύπησα λίγο το κεφάλι, ευτυχώς όχι βαριά, και πήγα στην τουαλέτα για να κάνω την ελαφριά μου την ανάγκη και δεν μπορούσα να φάω τη λεκάνη. Ψιλοζαλίστηκα για 10 λεπτά, τέλος πάνω κάθισα λίγο, ηρέμησα, ήπια λίγο νερά και αυτά. Προσέχετε όταν

0: σηκώνεστε το βράδυ. Μη βάζετε πατάκια που γλιστράνε κοντά στα κρεβάτια. Πραγματικά είναι κίνδυνος θάνατος. Γιατί σηκωνόμαστε νισταγμένοι, τέλος πάντων ζαλισμένοι από κάποιο όνειρο, ίσως τέλος πάντων ταραγμένοι. Χραπ, γλιστράμε στο πατάκι και μετά βρισκόμαστε με τα μούτρα μέσα στη λεκάνη. Λοιπόν, αυτό έπαθα εγώ χθες. Το έχω βγάλει το πατάκι εννοείται. Και δεν θέλω τίποτα πλέον. Θέλω ο δρόμος προς την τουαλέτα να είναι ανοιχτός. Πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα, στη διάρκεια της οποίας θα απολαύσουμε και ένα απόσπασμα από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 με Μάνου, Μιράντα και Γιώργο.
1: Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Μουδανιά. Powered by Coca-Cola. Αμφιθέατρο νέων Μουδανιών. Σάββατο, 8 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία νέων Μουδανιών. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
3: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
2: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
3: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
2: Κατόγλου, δομικά υλικά.
3: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
2: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
4: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
5: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Δεν θέλουμε να ζήσουμε απλά καλοκαιράκι. Θέλουμε να ταξιδέψουμε με Νίκο Ζωηδάκη.
7: Σε μια γειτονιά.
6: Τετάρτη 5 Αυγούστου, μαντινάδες και τραγούδια της καρδιάς στο γήπεδο Μεταγκητσίου. Ο Νίκο Ζωηδάκης με τη λύρα του και όλοι εμείς με διάθεση για χορό μέχρι το πρωί. Έναρξη 9:30 το βράδυ. Είσοδος 10 ευρώ. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Γιατί και αυτό το καλοκαίρι η Συθονία πάει συναυλία.
8: Μπράβο, μπράβο.

Πάνω βίση εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασιλής Παπαβασιλείου. Πολλά φιλιά να στείλω και την αμέριστη αγάπη μου σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν, είτε είναι στη Θεσσαλονίκη είτε οπουδήποτε αλλού. Είναι μια Κυριακή πανέμορφη του Αυγούστου, καλοκαιρινή, και φυσικά είναι κάποιοι άνθρωποι, εννοείται, που δουλεύουν. Πολλά φιλιά λοιπόν. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Η Εύη είναι ένα από αυτά τα παιδιά. Μου έστειλε ένα μήνυμα και μου λέει: τι να πεις, Μπιλάκο, μου λέει, και εσύ για αυτά που περνάμε και εμείς που δουλεύουμε. Έτσι είναι οι δουλειές. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εννοείται ότι θα έρθει κάποια στιγμή και η δική σου άδεια και η δική μας και ολονών, για να πάμε έτσι έστω και λίγες μέρες κάπου να φορτίσουμε λίγο τις μπαταρίες μας. Προς το παρόν θέλω να πάμε να τραγουδήσουμε. Σε πάρα πολύ λίγο έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος και Νατάσα Θεοδωρίδου και Γιώργος Κακοσέος. Τώρα όμως δίνουμε ρυθμό στο μεσημέρι της Κυριακής μας με Πέτρο Ιακωβίδη στους 95,1. Φυσικά.

Την άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Νατάσα Θεοδωρίδου, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Πάμε λίγο να δούμε κάποια σημαντικά γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα. Το 338 π.Χ. έχουμε τη μάχη της Χερόνιας. Ο Φίλιππος ο Δεύτερος ο Μακεδόν νικάει τις Ενωμένες Δυνάμεις Αθηναίων και Θηβαίων και καθίσταται κυρίαρχος του τότε ελληνικού χώρου. Το 216 π.Χ. έχουμε τη μάχη των Κανών. Ο στρατηγός των Καρχιδονίων Ανίβας συντρίβει τις Ρωμαϊκές Λεγιώνες. Το 47 π.Χ. ο Ιούλιος Κέσαρας νικάει διαπεριπάτου τον βασιλιά του Πόντου Φαρνάκη στην μάχη των Ζήλων και αναγγέλει στην Ρώμη Veni Vidi Vici, ήλθον είδον ενίκησα, για την ευκολία της επικράτησής του. Το 1903 επαναστατούν οι βουλγαρόφωνοι πληθυσμοί στη Μακεδονία ανήμερα της γιορτής του προφήτη Ηλία σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο. Το 1913 ο Χρήστος Κάκαλος, ο Φρεντερίκ Μπουασονά και ο Ντανιέλ Μπομποβί πατούν για πρώτη φορά στον Μύτικα, την υψηλότερη κορυφή του Ολύμπου. Και τέλος το 1990 το Ιράκ εισβάλλει και καταλαμβάνει το Κουβέιτ. Έχουμε δηλαδή τον πρώτο πόλεμο του κόλπου. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Κάποιοι ίσως τα θυμάστε, κάποιοι τα μαθαίνετε τώρα. Πάμε να απολαύσουμε Γιώργο Κακοσέο εδώ στους 95,1. Φυσικά.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Γιώργος Σαμπάνης, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Σήμερα είναι η μέρα των quiz. Επειδή κάναμε νωρίτερα δύο quiz με ελληνικό κινηματογράφο, λέω να κάνουμε ακόμη ένα. Λοιπόν, θα σας πω μια ατάκα και εσείς θα μου πείτε σε ποια ταινία την ακούσαμε και από ποια συγκεκριμένα αυτή τη φορά γυναίκα, αγαπημένη Ελληνίδα ηθοποιό. Λοιπόν, η ατάκα είναι: θέλω να φάω τη βουγιουκλάκη. Ποια το είπε και σε ποια ταινία. Στείλτε μου στο Viber στο 6982-951-951 όσο εμείς τα παίρνουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Έχω πολλά καμένα, Μιράντα, που έχω διαβάσει βασικά.
2: Λούστικα. Κατάλληλα ή ακατάλληλα.
1: Ακατάλληλο είναι, γι' αυτό θα το πω. Λούστικα λέει και τα μαλλιά μου μυρίζουν κακάκια.
2: Τι.
1: Χρησιμοποίησα σαμπού.
2: Πώς είναι αυτό. Και δεν το είδε, σα υποσχέθηκε και το χρησιμοποίησε. Δεν αναγνωρίζει τα πού, πώς είναι.
3: Όχι,
2: λέει. Δεν θα πει άλλο.
1: Έκλεισα διακοπές για τα Χανιά, λέει. Γιατί το ξενοδοχείο είχε ωραίες κριτικές.
2: Όχι, τι θα πει τώρα.
1: Το είπα.
2: Τι, κριτικές.
3: Είναι εντάξει.
2: Περίμενα το σόκι της υπόθεσης.
3: Αλλά στο πήγα λαό.
2: Δεν το περίμενα. Πώς και δεν είπες κάτι τρελό. Μάλιστα. Νιώθεις καλύτερα τώρα έτσι που τα έχεις αυτά.
1: Ναι. Λοιπόν, τράπερ που σε όλα του τα τραγούδια μιλάει για φαγητά.
2: Δεν θα σταματήσεις σήμερα. Φαγητά.
1: Ναι, ο σνακ.
2: Σνακ.
1: Έλα, καλά.
2: Αυτό νομίζω είναι και λίγο παλιό, αλλά δεν πειράζει. Καλό. Ναι, αυτή ήταν η δόση γέλιο που δεν ξέρατε ότι χρειάζεστε.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Τσελίκα Recycling.
5: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
4: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
5: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
4: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
6: Είναι η ενημέρωση σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Μετρό Θεσσαλονίκης. Μένει ένα πιστοποιητικό και θα παραδοθεί επίσημα στους πολίτες η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, όπως επιβεβαίωσε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας κατά τη διάρκεια αυτοψίας. Σκληρή μάχη με τα πύρινα μέτωπα. Πλησιάζουν τα Βίλια, οι φλόγες, εκενώνονται περιοχές προς τα Μέγαρα. Δίπλα σε σπίτια η φωτιά στην Κεφαλονιά, ενώ αδυνατούν να συνδράμουν τα αεροσκάφη. Φωτιά σε Αττική και Βιωτία. Πάνω από 100.000 είναι τα καμένα στρέμματα από τη μεγάλη φωτιά. Αγώνας δρόμου να σωθούν περιουσίες. Ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές στην περιοχή, ενώ μένονται ακόμα μέτωπα και τα εναέρια μέσα βρίσκονται στη μάχη για την κατάσβεση. Ουγγαρία. Κλείνει για πρώτη φορά σε 44 χρόνια ο πυρηνικός σταθμός Πάξ λόγω της ξηρασίας των Δούναβη. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς χρειάστηκε να αντιμετωπίσει τον Κίγκαν Ράις σε προκριματικό αγώνα για να βρεθεί στο κυρίως ταμπλό του τουρνουά του Μόντρεαλ και τα κατάφερε κερδίζοντας με 2-0. Γενικά ήθελε ο καιρός σήμερα, νότια άνεμη, νότια ανατολική, 2 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

καλησπέρα, πέρα για πέρα. Εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Ξεκινήσαμε έτσι με αγαπημένο Θοδωρή Φέρη την τέταρτη και τελευταία ώρα μας. Μέχρι και τις 4 θα είμαστε παρεούλα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. www.κοσμοράδιο.gr για να μας απολαμβάνεις ακόμη κι αν είσαι μακριά μας. Τι κάνετε, είστε σε κάποια παραλία, είστε στη δουλειά, είστε σπίτι χαλαρά, βλέπετε τηλεόραση, πίνετε καφεδάκι, πίνετε κάποιο κοκτέιλ, κάποια μπύρα, κάποιο αναψυκτικό. Στείλτε μου μήνυμα στο Viber να μου πείτε ποια είναι η τωρινή σας κατάσταση. Στο 6982-951-951. Πάμε λίγο τώρα να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Ησυχία και τάξη και ασφάλεια παντού. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, αν είστε μέσα στην πόλη, χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις. Λίγο εκεί στα διόδια των Μαλγάρων υπάρχει ένας μικρός συνωστισμός, αλλά τίποτα σοβαρό. Μου στέλνετε στο Viber αν εσείς δείτε κάτι διαφορετικό για να μας ενημερώσετε και να το μεταφέρουμε κι εμείς με τη σειρά μας. Έχω ετοιμάσει απόν. Έρχεται Χρήστος Μάστορας και Έλενα Παπαρίζου και Κωνσταντίνος Αργυρός και Άννα Βύση. Προς το παρόν θα απολαύσουμε ένα Γιάννη Πλούταρχο εδώ στους 95,1. Φυσικά.

0: Για την ιστορία να σας πω ότι την ατάκα «Θέλω να φάω τη βουκιουκλάκη» την έχει πει η Μάρθα Καραγιάννη στην ταινία «Κάτι να καίει». Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας για τη συμμετοχή. Να στείλω τώρα πάρα πολλά χαιρετίσματα σε μία παρέα με τρεις λεβέντες από την Κύπρο που ταξιδεύουν αυτή την ώρα προς Νάουσα. Τι κάνετε αγαπημένοι μου εκεί, βλέπω έχετε και διαφορετικά στυλ. Ο ένας έχει, αν μπορώ έτσι να καταλάβω από τη φωτογραφία, ξανθό μαλλί, ο άλλος δεν έχει καθόλου και ο άλλος έχει μπουκλές. Πάρα πολύ ωραία τα βλέπω τα πράγματα. Μπράβο παιδιά, ευχαριστούμε που είστε εδώ. Καλό δρόμο και καλά να περάσατε. Εγώ είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θα πάμε να πάρουμε μια πάρα πολύ μικρή αλλά απαραίτητη ανάσα τώρα, στη διάρκεια της οποίας θα μάθουμε ποια είναι τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Κυρίες και κύριοι, η Μαριάννα του Μασάτου είναι ένας ακόμη άνθρωπος που δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Αχ, εγώ δεν ακούω ράδιο, ναι. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν.

0: στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. Delta360.gr.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει
2: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8.30 στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Γεωργίου και ηλεκτρονικά στο cometogether.life.

Όταν ερχόμουν στο στούντιο εκεί γύρω στις 11, λίγο μετά τις 11, έβλεπα κάποια μαγαζιά που ανοίγουν Κυριακή και έβλεπα και κάποιο κόσμο μέσα. Βέβαια, οι 9 στους 10 από αυτούς που μπαίνουν μέσα στα μαγαζιά αυτά τις Κυριακές που δεν είναι επίσημα ανοιχτά, είναι τουρίστες. Κάνουν βόλτες, μπαίνουν, βγαίνουν, τα ανακατεύουν όλα και φεύγουν. Δηλαδή, σπάνια ψωνίζουν. Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν ξέρω αν συμφωνώ ή δεν συμφωνώ με την Κυριακή ανοιχτά. Εν πάση περιπτώσει, ξέρω δηλαδή, αλλά δεν θα το πω γιατί θα προκαλέσω τώρα χαμό. Εν πάση περιπτώσει, πείτε μου όμως εσείς τι γνώμη σας, συμφωνείτε με τα μαγαζιά που ανοίγουν Κυριακή? Ναι ή όχι και γιατί? Στο Viber παρακαλώ για απαντήσεις σας, στο 6982-951-951. Πάμε τώρα να κάνουμε μια βόλτα στο Αιγαίο φυσικά, παρέα με Άννα Βύση, στους 95,1.

0: επιτυχίες. Ακούτε. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.
1: Καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα όνειρά μου σημαδεύεις.

Μας αρέσει πάρα πολύ ολοκέντρωγη Νατάσα Θεοδωρίδου εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασιλείου. Θέλω να πω κάτι. Βλέπω πάρα πολλούς influencers και celebrities και το ένα και το άλλο που ανεβάζουν συνεχώς και ακατάπαυστα φωτογραφίες από τις διακοπές τους, από τα beach bars, με ποτά, με. Λοιπόν, αυτές τις μέρες η Ελλάδα έχει πρόβλημα σοβαρό. Έτσι, έχουμε τις φωτιές. Δεν μπορείτε όλοι εσείς influencers και οι διάσημοι και δεν ξέρω εγώ τι άλλο να μην πω τώρα μεσημεριάτικα να σταματήσετε λίγο να ανεβάζετε φωτογραφίες. Στη στιγμή που Έλληνες συνάνθρωποι μας υποφέρουν, καλύτερα θα είναι να μην ανεβάσετε τίποτα. Δεν χρειάζεται να κάνετε αυτή την επίδειξη του πλούτου και όλου αυτού που κάνετε. Το κάνετε που το κάνετε 365 μέρες το χρόνο. Αφήστε το μια εβδομάδα λίγο. Δεν χρειάζεται. Και ξέρετε κάτι, να σας το πω με το χέρι στην καρδιά. Δεν θα μας λείψετε καθόλου. Λοιπόν, να περάσει λοιπόν αυτό το πρόβλημα με τις φωτιές και μετά συνεχίστε πάλι έτσι το δρόμο σας και τις αναρτήσεις σας στα social. Ταράχτηκα τώρα όπως καταλάβατε. Πάμε να απολαύσουμε Νίκο Μακρόπουλο στους 95,1. Φυσικά.

0: Σάκη Ζρουφά, λοιπόν, αυτό ήταν το τελευταίο τραγούδι τη σημερινή εκπομπάρα εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Και όπω καταλάβατε, έχει έρθει η αγαπημένη Αναστασία Πασχαλή για να σα κρατήσει συντροφιά τι επόμενε 4 ολόκληρε ώρε. Τι κάνει, Αναστασία Πασχαλή?
1: Αχ, μια όαση. Το κλιματιστικό είναι μια όαση, πραγματικά.
0: Μια όαση, αλλά εμένα με έχει πειράξει, έχω να σου πω. Γιατί προχθέ το έβαλα πολύ δυνατά.
1: Φτερνίστηκε μετά.
0: Όχι, σηκώθηκα έτσι λίγο, έγερνα το κεφάλι με μια μεριά, αλλά μετά πλακώθηκα με κάτι αληθέ και τέλο πάντων. Ούγαρ έρχεται μόνο, γεράματα, τι να κάνουμε τώρα, πιανόμαστε.
1: Καλά, εδώ και εγώ το παθαίνω, άστο.
0: Σοβαρά.
1: Ναι, μια ψήξη είχα τις προάλλες, πάλι καλά έφυγε σε μια εβδομάδα, λέω έτσι θα μείνω, ωραία.
0: Κοίταξε τώρα, εγώ που πάτησα τα 30, θα πρέπει λίγο να προσέχω λίγο παραπάνω, έτσι δεν είναι?
1: Κοίτα, εγώ που είμαι στα 29, έχω ακόμη ένα χρόνο, πιστεύεις?
0: Είμαστε και συνομήλικοι.
1: Ναι, ναι.
0: Α, κλαίω. Λοιπόν, να περάσετε καταπληκτικά σήμερα και να ξυπνήσουμε με την ευχή, να ξυπνήσουμε αύριο και να μην έχει καμία φωτιά ενεργή σε κανένα μέρος της Ελλάδος. Αυτή είναι η ευχή μου για σήμερα. Είμαι ο Βασίλης Παπαβασίλου, θα τα πούμε και πάλι πρώτο Θεό το επόμενο Σάββατο στις 12 το μεσημέρι. Μείνετε συντονισμένοι, το καλύτερο τώρα ξεκινάει και πάνω απ' όλα μην ξεχνάτε ποτέ να χαμογελάτε λίγο παραπάνω γιατί τους κάνει να σκάνε. Πολλά φιλιά!
2: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
3: Υπάρχουν κάποιες συσκευές που καλό είναι να τις βγάζουμε από την πρίζα όταν θα λείπουμε. Φούρνες μικροκυμάτων, καφετιέρες, τοστιέρες, βραστήρες. Καλό θα ήταν, ειδικά αν έχετε, λέει, ψηφιακή οθόνη πάνω, γιατί οι νέες συσκευές έχουν ψηφιακές οθόνες. Καλό θα ήταν να το βγάλετε από την πρίζα.
1: Κοίτα, την τοστιέρα, όντως, άμα την αφήσεις να καίει συνέχεια, νομίζω θα μυρίσεις και θα καταλάβεις ότι κάτι δεν πάει καλά.
3: Και έτσι θα κάνεις εξοικονόμηση ενέργειας και ο Γιώργος θα μπορεί να ανοίγει το air condition πιο πολύ από ότι το έκανε μέχρι τώρα και πλήρωνε τα μαλλιοκεφαλά του.
1: Να σου πω, εγώ που είχα ξεχάσει ένα Σαββατοκύριακο τη λάμπα μέσα στο μπάνιο και έκαιγε 48 ώρες συνέχεια.
3: Ποιος ξέρει τι έκανες μέσα εκεί, είχες ανάψει τα φώτα μέσα στο μπάνιο?
1: Όχι.
3: Έφυγες με πάθος από εκεί πέρα, τίποτα μέσα στο μπάνιο.
1: Καλά, ήταν πρωί.
3: Πρόσεχε γιατί γλιστράει, γίνονται ατυχήματα στα μπάνια.
1: Α, η φαντασία σου οργιάζει.
3: Να βάλεις αυτές τις βεντούσες μέσα, άμα θες να κάνεις κόλπα.
1: Μάνο, πρωί ήταν.
3: Δεν υπάρχει ώρα γι' αυτό. Σαν το πρωινό δεν έχει.
2: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Ελένη Τσαλιγοπούλου, Σάββατο 8 Αυγούστου, η συναυλία του καλοκαιριού. Αγαπημένες επιτυχίες του χτες, παρέα με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, στο Γυμνάσιο Νέου Μαρμαρά. Προπόληση στο more.com. Γιατί και αυτό το καλοκαίρι η συμφωνία πάει συναυλία.
2: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
5: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
2: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
6: Μόνο επιτυχίες.
2: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Χαλκιδική. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα στη χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τένεδο. Βιωτία. Μένε τη φωτιά στο τρίγωνο Ψάθα Βένιζα και Άγιος Νεκτάριος Αγία Παρασκευή με στόχο να μην φτάσει προς Βίλια και Μέγαρα. Κορινθία. Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για την ταυτοποίηση και τη σύλληψη των καλλιεργητών της φυτείας των 890 δεντριλίων κάναβης που εντοπίστηκαν στην περιοχή. Νέα Ζηλανδία. Σεισμός 5,9 Ρίχτερ έπληξε την ανατολική ακτή του βόρειου νησιού. Eurobasket K18 στην Ιταλία. Στις 4:30 ο αγώνας της Εθνικής Ομάδας Εφήβων με τη Γερμανία. Λιακάδα και 30 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 61%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ράδιο 95,1 αγαπημένη Ρία Ελληνίδου. Έτσι, για να ξεκινήσουμε παρέα το πιο ωραίο κυριακάτικο απογευματινό ραντεβού μέχρι και τις 8 με Αναστασία Πασχαλή. Πώς είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε, στείλτε φωτογραφίες, βίντεο, ευχές αφιερώσει τους αγαπημένους σας ανθρώπους στο Viber στο 698-251-951, αλλά φυσικά και τα νέα μας. Έχουμε πολλά και ωραία να πούμε στη συνέχεια. Σου φέρνω 20 λεπτά non-stop με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Υπέροχο δώρο μόνο για εσένα, έτσι, για να περιποιηθείς τον εαυτό σου και να αισθανθείς ακόμη καλύτερα, να τονωθεί η αυτοπεποίθηση και πολλά πολλά ακόμη. Φύγαμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, μια γρήγορη βόλτα. Κάποιες μικροκαθυστερίες έχουμε στα διόδια των Μαρχάνων και στα δύο ρεύματα πορείας. Κατά τα άλλα, στην υπόλοιπη πόλη όπως και στον περιφερειακό κινούμαστε με άνεση και πάντα με ασφάλεια, όπως και στη Θεσσαλονίκη Μουδανιών. Στη Χαλκιδική είμαστε καλά ακόμη όσον αφορά το πρώτο πόδι και το δεύτερο πόδι στην Νικήτα, ενώ και προς σας προβάλλεται σταυρό κάποιες μικροκαθυστερήσεις στο εσωτερικό μόνο. Φύγαμε να ξεκινήσουμε τώρα με αγαπημένους καλλιτέχνες Ελένη Φουρέιρα, Κώστας Ματάκης και Αναστασία Έρχονται Μόνο για Σένα. Όμως για αρχή, Γιώργος Μαζονάκης. Όταν κάποτε τα βρεις, για δυναμωσέ το.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Το τραγούδι από Γιώργο Σαμπάνη, ίσως 95,1. Συνεχίζει το δικό μας απόγευμα με 30 βαθμούς. Τουλάχιστον είναι σταθερή η θερμοκρασία. Αίσθηση βέβαια είναι σαν 33. Και έχω να σου πω το ρεκόρ της ημέρας. Σημειώθηκε το 2021, όπου σαν σήμερα σημειώθηκε η υψηλότερη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Φανταστικό, έτσι. Μια χαρά λοιπόν είμαστε με τους 30 και αύριο κάπως έτσι θα κινηθεί ο καιρός. Αίθριος θα είναι, μέχρι και τους 31 βαθμούς θα φτάσει. Πολύ καλά για την θερμοκρασία. Αλλά φυσικά συνεχίζουμε και χωρίς καμία απολύτως καθυστέρηση στους δρόμους της πόλης. Έχω να σας πω πως σήμερα είναι η Εθνική ημέρα του παγωτού σάντουιτς στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ξεκίνησε λοιπόν στα τέλη του 19ου αιώνα με αρχές του 20ου αιώνα στη Νέα Υόρκη, όπου πλανόδιοι πολιτές πουλούσαν παγωτό σάντουιτς από καρότσια για μόλις ένα σέντ. Η παραδοσιακή γεύση φυσικά είναι παγωτό βανίλιας ανάμεσα σε δύο μαλακά σοκολατένια μπισκότα ή αλλιώς βάφλες. Από τότε λοιπόν δημιουργήθηκε αυτό το υπέροχο παγωτό που δεν αρέσει βέβαια σε πολλούς, αλλά νομίζω ότι είναι το καλύτερο, έτσι, ειδικά για ένα δροσιστικό απόγευμα Σαββάτου, καλοκαιρινού Σαββάτου, όπως είναι το δικό μας. Στα επόμενα λεπτά έρχονται πολλά και ωραία, και εσύ δεν πας πουθενά.
1: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές σε επιλεγμένες συσκευασίες Fanta. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
2: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
2: Μιχάλης Καραγκούνης.
3: Τίτλος
2: Σημάδι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Ειρήνη. Μουδανιά. 7 Αυγούστου, ανοιχτό θέατρο νέων μουδανιών.
3: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
1: Φέρτο.
0: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

κλασικό flashback στο 2012, τότε που κυκλοφόρησε ο δίσκος με τίτλο Άλλαξα και συμπεριλήφθηκε και το αγαπημένο αυτό τραγούδι με τίτλο Το νησί σε μουσική στίχους του Βίβου, μοναδική Δέσποινα Μανδύ, μοναδική Ερμηνεία. Και αυτό το νησί είναι για τον καθένα μας κάθε καλοκαίρι κάποιο διαφορετικό, γιατί είναι πολύ ωραίο να εξερευνούμε ολόκληρη την χώρα, την υπηρετική αλλά και την νησιωτική της πλευρά. Φύγαμε στα ευχάριστα νέα της ημέρας, Ευρωπαϊκό Πρωτοθλήμα Κοπηλασίας 2026 που πραγματοποιείται στο Βαρέζε της Ιταλίας. Έχουμε τρία μετάλλια. Ο Στέφανος Ντούσκος κατέκτησε την τρίτη θέση. Χάλκινο μετάλλιο στο Μονό Σκύφα. Ενώ έχουμε και την Γαβριέλα Λιόλιου που επίσης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Σκύφα Ελαφρών Βαρών Γυναικών. Με το χρυσό να αποδίδεται στον Πέτρο Γκαϊδατζή, όπου κατάφερε να κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του Σκύφα Ελαφρών Βαρών Ανδρών. Προσέθεσε μια ακόμα επιτυχία. Είμαστε περήφανοι και για τους τρεις. Τα κατάφεραν. Περισσότερο φυσικά και για τη συμμετοχή τους, αλλά και για τα μετάλλια. Και συνεχίζουμε λοιπόν σε αυτό το ονειρικό στυλ με Θοδωρή Φέρη, όνειρο θα είναι ξανά.

μαζί με Νίκο Οικονομόπουλο και ένοχο κορμί σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη και σε στίχους του Νίκου Γρίτση. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι, όταν συνδυάζονται δημιουργικά και μουσικά, δημιουργούν υπέροχα τραγούδια, τα οποία ακούμε δυνατά στο 95,1. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Συνεχίζονται αφιερώσεις από τον Γιώργο στην Αλεξάνδρα, γιατί παρέα συναντήθηκαν σε ένα μαγαζί στη Τζιμισκή. Και νομίζω το τραγούδι που τους έτσι χαρακτηρίζει δεν μπορεί να είναι κανένα άλλο πέρα από τον Πέτρο Ιακωβίδη. Οδός Τσιμισκή.

Σενιωρίτα Βοτάμνα και Σνίκ, έπαιξε αμέσως στους 95,1. Αναστασία Πασιάλη μαζί σου μέχρι και τις 8. Είμαστε παρέα σου οπουδήποτε και αν βρίσκεις οτιδήποτε και αν κάνεις, ξέρεις με ένα κλικ στο site μας. Κοσμοράδιο.gr αλλά και μέσα από την εφαρμογή που έχουμε δημιουργήσει μόνο για εσένα, ζούμε παρέα όλες μας τις καλοκαιρινές στιγμές. Φυσικά αναμένουμε ακόμη περισσότερες και μέσα από τις συναυλίες που πλησιάζουν ξανά στην πόλη μας αλλά και στην Χαλκιδική, όπου γίνονται πολλά και ωραία. Στα επόμενα λεπτά σου φέρνω αναλυτικά συναυλίες που έχουμε για τον μήνα Αύγουστο και εσύ δεν πας πουθενά.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τι είναι αυτό το, έτσι, το καθημερινό πράγμα που σας εκνευρίζει τώρα με τη ζέστη?
2: Η Κύπρος, λέει η Ελπίδα. Η Κύπρος. Μήπως επειδή έχει πολύ ζέστη.
1: Μήπως έχει πάει στην Κύπρο και ζεστάνεται.
3: Αν επέλεξες για διακοπές στην Κύπρο το καλοκαίρι.
1: Άστα.
3: Μάλλον λάθος επιλογή έκανες.
2: Εδώ η Κατερίνα λέει που υδρώνω πολύ και κάνω 2 φορές τη μέρα μπάνιο.
1: Πάλι μας καλά.
3: Εσύ τουλάχιστον κάνεις. Κάποιοι άλλοι δεν κάνουν και είπαμε οι οσμές είναι πολλές.
2: Η Μύρλα όλων έχει ζέστη, καλοκαίρι είναι. Τι ήθελες να έχει, γράφει ένας ακροατής. Και η Τάνια εδώ λέει οι μύγες και τα κουνούπια. Άι, συχτήρι πιο καλά το χειμώνα.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Και η Δέσποινα Μυραράκη δεν ακούει ράδιο, ούτε καν αν είναι μπορντορογοκόκκινο.
5: Παρακαλώ.
6: Γεια σας.
5: Γεια σας.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
5: Ναι.
6: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ράδιο. Πρέπει να σας απαντήσω. Είναι υποχρεωτικό? Όχι, φίλη μου. Ράδιο δεν ακούω ποτέ. Κοσμοράδιο, βεβαίως.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Ο Απόν, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Μουδανιά. Powered by Coca-Cola. Αμφιθέατρο νέων Μουδανιών. Σάββατο, 8 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης ηχογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία νέων Μουδανιών. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Τετάρτη 29 Ιουλίου, ο απόκοπος του Μπεργαδί με τη συμμετοχή του Ροζ Ντέιλι κάτω από την πανσέλινο του Κόκκινου Ελαφιού. Παρασκευή 31 Ιουλίου, Παντελής Στόικος και Νεντιάλκο Νεντιάλκοβ σε μια jazz Balkan βραδιά. Κυριακή 2 Αυγούστου, ο γαργαλιστής του Δημήτρη Μπασλάμ για μικρούς και μεγάλους. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
9: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Μόνο επιτυχίες. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.
10: Στο κέντρο της πόλης, η υγρασία στο 57%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Κοσμοράδιο. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
11: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Είτε σε μοναδική ερμηνεία του Χριστομάστορα και σε μουσική και στίχους στον Arcade. Παίζει δυνατά στο 95,1. Το απολαύσαμε παρέα και ξεκίνησε η δική μας παρέα. Το δικό μας σαββατιάτικο κυριακάτικο απογευματινό ραντεβού είναι σούπερ ηλιόλουστο. Είμαστε μαζί με Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Σου φέρνω πολλά και ωραία. Σου φέρνω σούπερ δώρο. Έτσι, για να περιποιηθούμε το πρόσωπό μας, να φύγουν όλα τα νεκρά κύτταρα και να είμαστε ακόμη πιο λαμπεροί στις δικές μας καλοκαιρινές διακοπές. Τι ξέρεις, είναι μια θεραπεία την οποία δεν χρειάζεται να λείψεις καθόλου από τον ήλιο. Έχει πλέον εξελιχθεί η τεχνολογία, όλα όμως θα πω σε λίγο. Τώρα σου φέρνω λίγη κίνηση στους δρόμους της πόλης. Θέλω να προσέξεις τα διόδια των Μαλγάρων και στα δύο ρεύματα πορείας, όπου συνεχίζονται οι καθυστερήσεις, όπως και τα διόδια σας προβάλλητας. Στο εσωτερικό της προβάλλητας και το Σταυρό έχουν πει κάποιες καθυστερήσεις. Όσον αφορά τη Χαλκιδική, προσέχουμε αρκετά το φανάρι της Νικήτης. Κατά άλλα, όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη, κινούμαστε σε καλούς ρυθμούς στο εσωτερικό. Στο εξωτερικό, προσέχουμε λίγο την κεντρική διασταύρωση της Εθνικής Αντιστάσεως με είσοδο και έξοδο περιφερειακού. Έχουμε λίγη κίνηση στα φανάρια, όπως επίσης και στη Θεσσαλονίκη Μουδανιών. Στο ρεύμα πορείας προς Θεσσαλονίκη, κάποιες λίγες καθυστερήσεις έχουν μετά τον Άγιο Παύλο προς το Λάκωμα, όμως είναι σε ένα πολύ μικρό σημείο. Είναι εύκολο και νομίζω θα περάσει και γρήγορα. Λοιπόν, σου φέρνω το πιο γλυκό μεθύσι. Στα Βέντο και Ευαγγελία, μόνο για εσένα, στους 9, 5 και 1.
1: Ευχαριστώ.

0: μοναδική έλικο κοινό έπαιξε μόλις δυνατά στο 95,1. Τι σου χρωστάω, υπέροχο τραγούδι, το ακούσαμε μόλις. Φυσικά συνεχίζουμε παρέα με 30 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Η αίσθηση είναι σαν 33, ενώ η υγρασία συνεχίζει και παραμένει στο 55%. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή, είμαστε Lemonair μέχρι και τις 8 και θα συνεχίσουμε με αγαπημένες νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Επιστρέφω στα επόμενα λεπτά με δικές ευχές αφιερώσεις που μας στέλνετε και μέσα από το Viber στο 6982-951-951.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Sahara Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Sahara Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

σκισμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

Ρυθμός Ρυθμός και Δευτέρα στους 9.5 και ένα. Λίγο πριν λοιπόν τη Δευτέρα, εμείς απολαμβάνουμε το δικό μας κυριακάτικο απόγευμα στους 9.5 και ένα με Αναστασία Πασχαλή. Ανυπομονούμε να το απολαύσουμε και live. Θέλω να το σημειώσεις. 12 Σεπτεμβρίου έρχεται στην πόλη μας Θεσσαλονίκη, Νέα Παραλία, όπου θα δώσει την πολύ ωραία μεγάλη συναυλία. Θα είναι δωρεάν με ελεύθερη είσοδο για όλους. Θα γιορτάσουμε παρέα με τον Αντώνη Ρέμο 30 χρόνια μουσικής πορείας από την πόλη που ξεκίνησαν όλα. Και μάλιστα σε πρόσφατη συνέντευξή του ανέφερε και ευχαρίστησε όλους τους συνεργάτες όπου το βοηθούν στην δωρεάν αυτή συναυλία. Αλλά φυσικά μίλησε και για την κόρη του, αναφέροντας την ως το μεγαλύτερο δώρο της ζωής του, τη μεγαλύτερη του επιτυχία. Μα τι όμορφο είναι όταν έτσι μοιραζόμαστε δικές μας στιγμές, στιγμές αγάπη, στιγμές με τους δικούς μας ανθρώπους. Έτσι βγαίνει και η πιο ανθρώπινη πλευρά των καλλιτεχνών, που ίσως δεν τη φανταζόμαστε, γιατί μπαίνουν έτσι με μια άλλη μορφή στο μυαλό μας του καλλιτέχνη. Συνεχίζουμε παρέα με Γιώργο Μαζονάκη με ένα τραγούδι που έχουμε αγαπήσει. Για δυναμωσέ το.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Βίση και Αγίου, έπαιξε μόλις δυνατά στους 95,1 και δεν ξέρω αν τα έμαθες, αλλά αυτήν την εβδομάδα ήρθε για πρωινό στο Κοσμοράδιο με τον Μάριο Δημήτρη και τον Γιώργο, ο αγαπημένος τραγουδιστής Μιχάλης Καραγκούνης, όπου απολαμβάνεις όλη αυτήν την εβδομάδα και το δικό μας τραγούδι, δική μας μουσική πρόταση, το ερμηνεύει με πολύ αγάπη, με πολύ πάθος, με τίτλο Σημάδι, ανακάλυψε το και εσύ, γιατί πραγματικά πιστεύω πώς θα το αγαπήσεις. Ήρθε λοιπόν, μας μίλησε για τον τρόπο που δημιουργεί τα τραγούδια, τη σχέση που έχουν με τις δικές του εμπειρίες, αλλά και τις εμπειρίες των ανθρώπων γύρω του. Από πού λοιπόν εμπνέεται, αλλά και για τις συνεργασίες που έχει κάνει, πια ξεχωρίζει και για την ιστορία που έχει από μικρή ηλικία με τη μουσική, για τη συμμετοχή του σε talent shows και κατά πόσο τη βοήθησε, αλλά και για πολλά πολλά ακόμη. Δες, το αποκαλύπτω. Κλικ στο κοσμοράδιο.gr ή για μέσα από το κανάλι μας στο Spotify για να ακούσεις ολοκληρωμένη τη συνέντευξη, γιατί είμαι σίγουρη πως θα τη λατρέψεις. Φύγαμε τώρα για ανεμοδερμένα η Ψήνη και τη Χαρμπή.

0: Αγαπημένα τραγούδια από Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και One Disco DJ. Παρέα το απολαύσαμε σε 95 κομμάτια και ήρθε η στιγμή το δικό σου δώρο. Ναι. Αυτό λοιπόν που θα σε κάνει έτσι να αισθανθεί ακόμη καλύτερα με τον εαυτό σου, να τονωθεί και η αυτοπεποίθηση και τι καλύτερο από το να πας στο Azalea Medical Care, ένα από τα καλύτερα δερματολογικά κέντρα τη πόλη. Βρίσκεται στο κέντρο Παλαιών Πατρών φυσικά και μπορεί να απολαύσει και εσύ μία θεραπεία προσώπου, μία δερμοαπόξεση με μικροκριστάλλου όπου αφαιρεί τι επιφανειακέ στιβάδε τη επιδερμίδα σε όλα τα νεκρά κύτταρα. Η επιδερμίδα αναπνέει καλύτερα, γίνεται λαμπερή, σφρίγγυλη, χωρίς κανένα απολύτως σημάδι. Επιστρέφεις κατευθείαν στις υποχρεώσεις σου, στις διακοπές σου, στον ήλιο, στα πάντα. Δεν χρειάζεται καμία θεραπεία μετά από όλο αυτό. Και μπορείς και εσύ να συμμετέχεις αν κερδίσεις θεραπεία αυτή. Στέλνοντας το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη θεραπεία στο Viber στο 6982-951-951.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι κάνει μια σχέση να αντέχει στον χρόνο?
3: Τι μας λένε, Σοφία?
4: Ο σεβασμός και ο θαυμασμός, λέει η Ελίνα.
3: Πάρα πολύ σωστά και τα δύο. Θαυμασμός, μεγάλο, μεγάλο ρόλο.
4: Το καλό φαΐ, λέει ο Γιάννης.
2: Άρε φίλε.
3: Σαν να το θέλεις λίγο έτοιμο πάντα, Γιάννη. Έχω μια υποψία.
4: Τα ερημιστικά χάπια, Δημήτρης. Ενώ η Ελένη βρίσκει άλλη λύση, λέει το να ζείτε χώρια.
2: Ακόμα καλύτερα.
3: Παίζει και αυτό. Εντάξει, αλλά βρίσκεσαι.
2: Πού και πού.
5: Όσο να πεις, πρέπει κάποια στιγμή.
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Μάγια η Μέλισσα. Η πιο αγαπημένη μέλισσα του κόσμου ζωντανεύει στη σκηνή. Ένα φαντασμαγορικό θεατρικό υπερθέαμα για όλη την οικογένεια. Την Κυριακή 2 Αυγούστου στις 8.30 στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Γεωργίου και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
8: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
9: Φυσάει εδώ πάνω, ζαλίζομαι.
8: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
10: Μόνο επιτυχίες.
8: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.
0: Και Λόουνα ξεβράστηκαν νεκρά στην παραλία της Αρετσού στην Καλαμαριά. Δυτική Αττική. Δύο ελικόπτερα για την κατάσβεση της φωτιάς συγκρούστηκαν στον αέρα και κατέπεσαν στην περιοχή της Ψάθας. Σε εξέλιξη ο εντοπισμός των επιφαινόντων. Ουγγαρία. Κλείνει προσωρινά το μοναδικό πυρηνικό εργοστάσιο της χώρας, θέτοντας σε ανασφάλεια την ενεργειακή αυταρκιά της. Κίνα. Στους 25 ο αριθμός των νεκρών από την πλημμύρα που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα σε τουριστικό θέρετρο στη βορειοδυτική χώρα. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου. Η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Αλεξανδρή κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του ελεύθερου ντουέτου καλλιτεχνική κολύμβηση. Η Ακάδα και 41 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 49%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
8: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου
1: για όλο το πλανήτη.
8: Μαζί.
1: Στον αέρα.
8: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
8: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
8: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: εξαιρετικό στο Δωρής Φέρης και είπες στους 9, 5 και 1. Καλώς ήρθες στην παρέα μέχρι για τις 8. Η Αναστασία Πασχαλή είναι μαζί σου. Μαζί θα απολαύσουμε νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Υπέροχο δώρο γιατί συνεχίζει το διαγωνισμό μας. Όλα θα σου τα πω σε λίγο. Μουσικά νέα και πολλά, πολλά ακόμη. Λοιπόν, σε παίρνω μαζί μου. Φύγαμε για μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης. Θα δούμε τι γίνεται. Μικροκαθυστερήσεις συνεχίζονται στα διόδια των Μαργάρων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Προς τα ανατολικά προσέχουμε αρκετά. Θεσσαλονίκη Μουδανιών στο ρεύμα πορείας προς την πόλη μας. Σε 3 σημεία έχουμε καθυστερήσει αυτή τη στιγμή. Έχουμε στο ύψος της Νέας Ηράκλειας, αργότερα έχουμε στο κάτω Σχολάρι και φυσικά στο τελευταίο σημείο που ξεκινάει από το Νέο Ρήσιο. Είναι κάποιες σε μικρά σημεία. Δεν έχει τόσο πολύ κίνηση, παρ' όλα αυτά όμως χρειάζεται αρκετή προσοχή. Επίσης στη Χαλκιδική προσέχουμε αρκετά το εσωτερικό της Καλυθέας, της Κρυοπηγής και στο Πευκοχώριο έχουμε αρκετή κίνηση. Στο Φανάρι της Νικήτης, ενώ και προς το μέτωπο της Ασπροβάλτας συναντούμε εσωτερικά αρκετές καθυστερήσεις. Τώρα χρειάζεται αρκετή προσοχή από τις Μηλιές μέχρι και το Σταυρό. Παρατηρούνται μειωμένες ταχύτητες αυτή τη φορά. Παρ' όλα αυτά όμως είμαστε μαζί σε κάθε ενημέρωση για να τα μαθαίνουμε όλα όσον αφορά την κίνηση αλλά και τα νέα της χώρας και του κόσμου. Λοιπόν, συνεχίζουμε και με πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Τώρα εδώ πέρα σου έχω καλλιτέχνες φανταστικούς. Αντώνης Ρέμος, Πέγγι Ζήνα, Νίκος Οικονομόπουλος, έρχονται μόνο για σένα. Ξεκινάμε με Νατάσα Θεοδωρίδου, Υπάρχω για σένα.
1: Μάθεις, γι' αυτό.

0: Αγαπάς.
1: Σου απαντάει. Ναι. Σε αγαπάει πάρα πολύ, Ειρήνη. Ο Στέφανος και σου το αφιερώνει με πολύ αγάπη δυνατά στο 95,1. Ήταν ο Αντώνης Ρέμος και με συνεχίσουμε παρέα με τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες και Αναστασία Πασχαλή μέχρι και τις 8. Πολλά και ωραία σου φέρνω στη συνέχεια. Ακόμη περισσότερες πληροφορίες, διαγωνισμό που τρέχει αυτή τη στιγμή, αλλά φυσικά και πολλά ακόμη. Λοιπόν, πολύ προσοχή φυσικά και με όλες τις πυρκαγιές. Ελπίζω να σβήσουν σύντομα και να μην έχουμε άλλο τέτοιου είδους καταστάσεις. Η θερμοκρασία στην πόλη μας παραμένει στους 31 βαθμούς, η υγρασία στο 50%. Κάπως έτσι αύριο θα κυλήσει και η μέρα θα φτάσει μέχρι τους 33 βαθμούς, όπως και σήμερα. Άλλωστε, φυσικά εμείς θα ανεβάσουμε την θερμοκρασία και θα χορέψουμε παρέα. Έρχεται Κατερίνα Λιόλιου, Νίκος Βέρτης και Δέσποινα Μανδύ, μόνο για εσένα.
2: Ο Τόλης Παπαδημητρίου είναι κάθετος αυτό που λέει. Δεν ακούει ραδιόφωνο.
3: Τι θέλεις?
4: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας. Ποιος είναι, πες μου τι θέλεις?
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Εντάξει.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
5: Καλλιτέχνης
7: Μιχάλης Καραγκούνης.
5: Τίτλος
7: Σημάδι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Δεν θέλουμε να ζήσουμε απλά καλοκαιράκι. Θέλουμε να ταξιδέψουμε.

0: Τετάρτη 5 Αυγούστου, μαντινάδες και τραγούδια της καρδιάς στο γήπεδο Μεταγκητσίου. Ο Νίκος Ζωηδάκης με τη λύρα του και όλοι εμείς με διάθεση για χορό μέχρι το πρωί. Έναρξη 9:30 το βράδυ. Είσοδος 10 ευρώ. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Γιατί και αυτό το καλοκαίρι η Συθονία πάει συναυλία.
1: Μπράβο, μπράβο.

Καλημέρα, συνεχίζουμε παρέα μέχρι και τις 8. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή. Πολλά χαιρετίσματα να στείλω στην Ατάζα που έχει δημιουργήσει το δικό της σάντουιτς παγωτό. Σήμερα είναι και η μέρα, η Εθνική ημέρα παγωτού σάντουιτς της ΗΠΑ. Δεν ξέρω αν συνέβη για αυτόν τον λόγο. Πάντως το έκανα με ένα πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Έφτιαξε μικρά βαφλάκια, υπέροχη κρέμα βανίλιας. Ακόμη και αν δεν παγώσει, εάν τη βάλει ανάμεσα στις δύο μικρές βάφλες, είναι πεντανόστιμο, είναι γρήγορο και πάρα πολύ ωραίο. Μπορεί βέβαια αντί για κρέμα βανίλιας να βάλεις είτε κρέμα αυτό τη κρέμα τυρί, μπράβο, ναι, ή αλλιώς διαφορετικά μπορείς να βάλεις γιαούρτι με λίγο μέλι, όπως και να έχει, για κάτι έτσι λίγο πιο διατροφικό και υγιεινό. Όπως και να έχει, είναι πολύ νόστιμο και νομίζω πως κάθε τι γλυκό, έτσι έστω και λίγο πιο ελαφρύ και πιο υγιεινό, μας και αισθανόμαστε και εμάς λίγο καλύτερα για αυτό που τρώμε εκείνη τη στιγμή. Νίκος Βέρτης όμως τώρα έρχεται σούπερ ερωτευμένος, μόνο για εσένα, στους 9, 5 και 1.

Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

πάντα μην πιάνεις. Πες ένα γεια. Βροχή που ξεσπάει, σε σένα με πάει. Και πώς να

0: πάντα μη πιάνεις.
1: Μοναδικός Γιώργος Μαζονάκης, λείπει πάλι ο Θεός. Δεν ξέρω για εσένα, λίγο το έβαλα στο τέρμα και το χάρηκα με την ψυχή μου. Σε μουσική του Γιώργου Σαμπάνη και σε στίχους της Νίκης Παπαθεοχάρη, έπαιξε μόλις δυνατά σου σε 95,1. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Συνεχίζουμε παρέα με αγαπημένα τραγούδια. Και δεν θέλω να ξεχνάς πως μπορείς να βρεις το σημερινό Love Battle μέσα από τα story μας στο Instagram, Cosmore101 για να ανακαλύψεις και εσύ το σημερινό μας ερωτικό δίλημα. Έρχονται οι απαντήσεις της πλειοψηφίας της παρέας στις 8 παρατέταρτο. Παραμένεις κόσμος συντονισμένος και φυσικά βρίσκεις και εσύ την απάντηση που ταυτίζεσαι περισσότερο. Συνεχίζουμε με κάτι σούπερ άκρος ξεσηκωτικό. Και δεν είναι άλλο από Ελένη Φουρέιρα.

0: Ονειρεύω μαζί σου και Γιώργο Τσαλίκη στο 95,1. Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τις 8. Και μία νέα τάση φέρνουν οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αναδεικνύοντας το νέο trend Non-Girl Summer. Και τι είναι λοιπόν αυτό? Είναι λοιπόν η τάση των ανθρώπων, κυρίως των κοριτσιών, να προσπαθούν να ζητήσουν μέρη για διακοπές και για άδεια τα οποία έχουν περισσότερη ηρεμία. Μία στροφή λοιπόν προς μια καθημερινότητα με περισσότερη ουσία, λιγότερο θόρυβο, ατελείωτο, μακριά από το ατελείωτο. Scrolling, ταξιδιωτικά προγράμματα για να δούμε τα πάντα, παραλίες, αξιοθέατα κτλ. Και κάτι περισσότερο στην παλιά, θα λέγαμε, στην παλιά ζωή, στη ζωή των παππούδων μας, του γιαγιάδων μας, σε μια πιο ξεκούραστη, ήρεμη καθημερινότητα, με γαλήνη και απλότητα. Λοιπόν, η επιστροφή λοιπόν στο πιο παραδοσιακό, εγώ θα έλεγα, τρόπο ζωής, είναι κάτι το οποίο νομίζω έχει αρχίσει και φαίνεται σε πάρα πολλές πτυχές της ζωής μας και δεν ξέρω και εσύ τι λες γι' αυτό. Για στείλε μου στο Viber στο 6982951951 και στα επόμενα λεπτά έρχονται ακόμη περισσότερα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Τελικά πρέπει να βγαίνεις με την πρωτότοκη κόρη μιας οικογένειας.
3: Έτσι λένε ρε φίλε. Είναι εκεί λέει που θα σταθεί λέει μπροστά όταν οι όλοι κάνουν πίσω, θα λύσει προβλήματα, θα σε βοηθήσει λέει να γίνεις καλύτερος άνθρωπος.
2: Θα βάλουν πλάτη. Ναι, γιατί σκεφτείτε παιδιά, ένα πρωτότοκο παιδί μεγαλώνει με έτσι το αίσθημα της ευθύνης. Του το μεταφέρουν βέβαια.
4: Σας πω εγώ ως πρωτότοκος.
3: Σας πω εγώ.
2: Έτσι οπότε έχουμε. Ας το γενικεύσουμε πρωτότοπο. Το και κόρη και γιο. Ναι. Έχουμε εδώ γιο, πρωτότοκο.
4: Ναι.
2: Το Γιώργο.
3: Ναι, εμένα.
2: Εσύ είσαι ένα.
4: Εσύ μόνο μου δεν φτιάχνει. Εσύ θεωρείσαι μοναχοπέδι και μπορώ να σου αναλύσω, αν θέλει, όλα τα προτερήματά σου.
2: 50 ευρώ.
1: Κάθε πρωί στι 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310-403323.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Ελένη Τσαλιγοπούλου. Σάββατο 8 Αυγούστου, η συναυλία του καλοκαιριού. Αγαπημένες επιτυχίες του χτες, παρέα με την Ελένη Τσαλιγοπούλου στο Γυμνάσιο Νέου Μαρμαρά. Προπόληση στο more.com. Γιατί και αυτό το καλοκαίρι η συμφωνία πάει συναυλία.
1: Φέρτο.
7: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
8: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
1: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
9: Μόνο επιτυχίες.
1: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr.

0: Ζήστε τα και Αναστασία δυνατά παίζει σε 95,1. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην παρέα. Είμαστε μαζί μέχρι και τις 8 με Αναστασία Πασχαλή και όλα θα τα πούμε στη συνέχεια. Σου φέρω νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες. Έχουμε σούπερ δώρο, έχουμε πολλά και ωραία μουσικά νέα για συναυλίες, για τα πάντα όλα. Παρέα με το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Τώρα σε παίρνω μαζί μου για μια γρήγορη βόλτα στους δρόμους της πόλης. Θέλω να έχεις ψυχραιμία και φυσικά την καλύτερη διάθεση, διότι θα συναντήσουμε αρκετή κίνηση, συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη. Νέων Μουδενιών, θερμοπορία προ την πόλη μα. Έχουμε κάποιε μικροκαθυστερήσει στο κάτω σχολάρι, στο ύψο, αλλά φυσικά και αργότερα ξεκινάει από την ανηφόρα τη καρδία μέχρι και την, λίγο πριν τη θέρμη. Χρειάζεται αρκετή υπομονή. Είμαστε όμω παρέα για κάθε ενημέρωση. Επομένω, μην φοβάσαι τίποτα. Λοιπόν, πάμε για Χαλκιδική τώρα. Έχουμε κινήσει στο εσωτερικό τη Καλυθέα, τη Κρυοπηγή και του Πευκοχωρίου, ενώ και στην Ιχθοβανάρη τη Νικήτη χρειάζεται αρκετή υπομονή. Από τι Μιλιέ τώρα μέχρι και το Σταυρό έχουμε αρκετή κίνηση. Ελπίζουμε να είναι όλα καλά. Είναι αρκετά επιβαρημένος ο δρόμος. Επίσης, κάποιες μικροκαθυστερήσεις έχουμε και στο εσωτερικό της Ασπροβάλτας. Κατά τα άλλα, κινούμαστε καλά όσον αφορά την Θεσσαλονίκη. Φύγαμε να ξεκινήσουμε με αγαπημένο Κωνσταντίνο Αργυρό. Βάλτε στο τέρμα.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Κοσμοράδιο 95,1.

0: Αγαπημένη Λίνα Ζευγαρέν, το νέο της τραγούδι σε μουσικές στίχους από τον Φίβο. Έπαιξε μόλις δυνατά στο 95,1. Ανεβαίνω μαζί με αγαπημένα τραγούδια και φυσικά με τη θερμοκρασία η οποία εκεί είναι εξίσου ανεβαίνει. Στους 31 βαθμούς αυτή τη στιγμή είμαστε. Η υγρασία παραμένει στο 52%. Ενώ φυσικά θέλω να ξεχνάς και το διαγωνισμό που τρέχει για να αποκτήσεις και εσύ να απολαύσεις μια θεραπεία προσώπου, δερμοαπόξεση με μικροκρυστάλλους. Φεύγουν όλα τα νεκρά και επιφανειακές στιβάδες της επιδερμίδας, τα νεκρά κύτταρα, για να είναι η επιδερμίδα μας ενυδατωμένη, καθαρή, λαμπερή και σφριγγυλή, έτσι για να λάβουμε ακόμη περισσότερο στις διακοπές μας και να αισθανόμαστε ακόμη καλύτερα με τον εαυτό μας. Είναι μια θεραπεία λοιπόν η οποία δεν θέλει καθόλου αποθεραπεία μετά. Επανέρχεσαι κανονικά στις υποχρεώσεις, οτιδήποτε έχει στην έκθεση του ηλίου, πάντα βέβαια με αντιλιακό, και προσφέρεται από τα Ζαλέ Medical Care, το αγαπημένο μας δερματολογικό κέντρο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης Παλαιών Πατρών. Λοιπόν, στέλνεις το ονοματεπώνυμό σου για τη λέξη θεραπεία στο Viber του Κοσμοράδιο στο 698-251-951 για να πάρεις και εσύ μέρος στην κλήρωση.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο κουτλιάνοselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

τραγούδι πραγματικά με ψυχή. Τι θέλω εγώ με σένα, αγαπημένο Γιώργο Σαμπάνη, ίσω 95,1 και Αναστασία Πασχαλή μαζί σου μέχρι και τι 8. Πολλά χαιρετίσματα να στείλω στου φίλου οδηγού. Καλή υπομονή. Σε όσου βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη Νέων Μουδανιών, έχει αρκετή κίνηση. Παρ' όλα αυτά όμω είμαστε παρέα για κάθε ενημέρωση. Χρειάζεται υπομονή. Λοιπόν, πολλά χαιρετίσματα επίση να στείλω στη Νίκη και στον άντρα τη, ο οποίο παρόλο που είχε τη μέση του, πήγα στη θάλασσα σήμερα, δεν χάλασε χατήρι. Πέρασαν πάρα πολύ ωραία, δροσίστηκαν. Ξέρεις, αγαπάει πάρα πολύ το κορίτσι σου και σου αφιερώνει το επόμενο τραγούδι.

Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

Σκοτεινή μου έρωτα και Θοδωρής Φέρης, και φύγαμε να δούμε τι έγινε με το σημερινό Love Battle. Το ερωτικό δίλημα της ημέρας το βρίσκεις μέσα από τα story μας στο Instagram, Κοσμοράδιο και το Παυλέ 951. Και σήμερα λοιπόν έπρεπε να λύσουμε το εξής. Πηγαίνετε για μπάνιο στη θάλασσα με το αίσθημα, αλλά κοιτάει επίμονα άλλους άλλες. Τι κάνεις? Εδώ πέρα λοιπόν το 67% πανηγύρικα νίκησε με την απάντηση ένα ταξί να φύγω. Φεύγουμε λοιπόν εκείνη τη στιγμή και εξαφανιζόμαστε. Ενώ μόλις το 33% δίνει μια δεύτερη ευκαιρία. Έφυγαν για ερημική παραλία. Για να μην έχει άλλους πειρασμούς. Δεν ξέρω, βρε παιδιά, γιατί το μάτι όταν παίζει, δεν παίζει μόνο στην παραλία. Παίζει σε διάφορες συνθήκες της ζωής, είτε είμαστε μπροστά είτε όχι. Και ίσως αυτό να δείχνει και πολλά για τον άνθρωπο που έχουμε δίπλα μας. Ένα ταξί να φύγω, λοιπόν, νομίζω πως η απάντηση αυτή είναι καθοριστική και αναδεικνύει φυσικά και τον άνθρωπο που έχουμε δίπλα μας, αλλά και τις αποφάσεις που παίρνουμε σε σχέση και με εμάς. Φύγαμε τώρα για να τάσσα Θοδωρίδου και Φορτηγό. Παίζει δυνατά, όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95 και 1.

0: Radio 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Ανεβαίνουμε μαζί στους 95,1 με Νίκο Πέργη και αυτά τα χίλια. Και αυτό είναι το δικό μας κλείσιμο, κλείσιμο της δικής μας εκπομπής. Εγώ είμαι η Αναστασία Πασχαλή, παρά πέρασαμε το πιο ωραίο κυριακάτικο απόγευμα. Όμως παραμένουμε κοσμοσυντονισμένοι, γιατί στα επόμενα λεπτά έρχεται η Σοφία Στεφανίδου με την καλύτερη διάθεση για το πιο ωραίο κλείσιμο εβδομάδας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σάββατο στις 4 ακριβώς. Μέχρι τότε λοιπόν να θυμάσαι πως η ζωή είναι ωραία και εμείς είμαστε εδώ για να περνάμε καλά. Φιλάκια πολλά!

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Να ευχηθούμε και περαστικά στο γιο του Σάκη Ρουβά και της Κάτιας Ζιγούλη που όπως καταλάβατε.
2: Δεν χωρίζουν αυτοί.
1: Δεν χωρίζουν καθόλου.
3: Okay. Βάζουν πολλές φωτογραφίες, story, βίντεο, όλα.
2: Μήπως το τσεκάρουν να δουν τις δράσεις και μετά.
1: Ναι. Κάντε ήσυχη τις διακοπές σας. Δεν χωρίζουν. Είναι στην Κρήτη. Κάνουν διακοπούλες ωραιότατα. Ο μικρός τραυματίστηκε λέει, λίγο. Χρειάστηκε την ιατρική φροντίδα. Πήγανε εκεί στο ΤΕΠ. Τμήμα επιγόντων περιστατικών του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου. Okay. Στο φρυδάκι του, ξέρει τώρα, καμιά πτώση, καμιά.
2: Λίγο, ναι, κάτι. Μήπως κανένα αθλητικό, αθλητική καλοκαιρινή δραστηριότητα.
1: Μπορεί. Ναι. Πολύ πιθανόν. Όλα αυτά τώρα φαντάζομαι τους ανθρώπους που είδανε στο ΤΕΠ να μπαίνει μέσα ο Σάκης και Κάτια. Και να είναι σε φάση.
2: Να σου πω κάτι. Να μην υπάρχουν εκείνα τα περιοδικά που υπήρχαν παλιά, σοκ τσάου και να λέει ούρλιαζε η Κάτια. Σώστε το παιδί μου.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Και η Νατάσα Εξενταβελώνη δεν ακούει ράδιο.
5: Ναι, παρακαλώ.
6: Γεια σας.
5: Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα, παρακαλώ.
6: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ράδιο, τι λες καρδούλα μου. Όχι βέβαια, δεν ακούω ράδιο. Ακούω όμως Κοσμοράδιο, κάνει.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
7: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
8: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
7: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
8: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
7: Κατόγλου, δομικά υλικά.
8: Στα νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
7: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει. Ο Απόλ, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Μουδανιά. Powered by Coca-Cola. Αμφιθέατρο νέων Μουδανιών. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία Νέων Μουδανιών. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions. Νέο καλοκαιρινό κόμπο από τη Φάντα. Τραγανό, απολαυστικό και δροσερό. Τώρα με αγορές Φάντα έχεις δώρο τα τσακίρις τσίψου. Μην το χάσεις. Ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και με αγορές επιλεγμένες συσκευασίες Φάντα. Μάθε περισσότερα στο coca-cola.gr. Μπες στο ρυθμό των τροπικών εκπτώσεων με Βίκο. Βρες προσφορές που ξεχωρίζουν για κάθε γωνιά του σπιτιού σε ένα από τα 180 καταστήματά μας και online στο vico.gr.
0: Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
9: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει. Μόνο επιτυχίες. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.
10: Και διακοπές ηλεκτροδότηση στην Ουάσιγκτον. 31 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Η υγρασία στο 45%. Έθριος ο καιρός αύριο, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
0: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
11: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Έφτασε το Κυριακάτικο ραντεβού μας εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα θα είμαστε παρέα. Θα ακούσουμε τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια και σας έχω και φανταστικό διαγωνισμό στη συνέχεια. Τώρα όμως πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, όπου όλα κυλάνε ομαλά. Τα θέματα υπάρχουν λίγο πιο έξω από την πόλη. Συγκεκριμένα στην Μουδανιών είναι στο ύψος της Καρδίας ένα μποτιλιάρισμα προς Θεσσαλονίκη. Για εσάς μάλλον που γυρνάτε τώρα από Χαλκιδική, ενώ για εσάς που μείνατε στην Χαλκιδική θα βρείτε καθυστερήσεις σε Πευκοχώρη, Κρυοπηγή στο πρώτο πόδι και στην Νικήτη στο δεύτερο πόδι. Τώρα χωρίς καμία καθυστέρηση φύγαμε για την my number one μας Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος.
1: Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
5: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

Αγαπημένος Θάνος Πετρέλης, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα και παίζει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Αυτό το τραγούδι μας ταξιδεύει πίσω στο 2005, τότε που έκανε την πρώτη του εμφάνιση. Ωστόσο, το έκανε επανεκτέλεση και η Κατερίνα Λιόλιου, επίσης με πάρα πολύ ωραίο έτσι τρόπο. Μας αρέσει και αυτή η εκτέλεση. Γενικά είναι τραγουδάρα. Τι να λέμε τώρα. Σοφία Στεφανίδου, λοιπόν, στον αέρα του Κοσμοράδιο. Μαζί περνάμε αυτή την κυρία την πρώτη του εμφάνιση. Ωστόσο, το έκανε επανεκτέλεση και η Κατερίνα Λιόλιου, επίσης με πάρα πολύ ωραίο έτσι τρόπο. Μας αρέσει και αυτή η εκτέλεση. Γενικά είναι τραγουδάρα. Τι να λέμε τώρα.

0: Καλοκαιράκι.
1: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
0: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Ριζόρτ. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
1: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Ριζόρτ, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
0: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
2: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
3: Ειρήνη, Μουδανιά. 7 Αυγούστου, ανοιχτό θέατρο νέων Μουδανιών.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραφάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.

Ανεβαίνουμε μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και ναι, όλα τα έχω ακούσει. Αυτό πρώτη φορά, παιδιά. Παγωτό, λέει, με μανιτάρια. Και όχι μόνο υπάρχει, βραβεύτηκε και ως το καλύτερο στον κόσμο στο Gelato Festival World Masters. Απίστευτο και όμως αληθινό. Λέει, αυτό το παγωτό κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα σε χιλιάδες δημιουργίες και πήρε αυτό το βραβείο. Ο δημιουργός του, με καταγωγή από Ιταλία, ο Christian Γου, συνδύασε απρόσμενα υλικά όπως το παγωτό Fiordi Latte, άγριο μέλι, σκοτσέζικο πεύκο, μανιτάρια, συγκεκριμένα λέει πορτσίνι, μία στρώση λεμονιού και μελιού, και όλα αυτά τέλος πάντων το έκαναν, λέει, φανταστικό και το ψήφισαν ως νούμερο ένα. Να πω την αλήθεια, εγώ δεν θα το δοκίμαζα καν με αυτά που ακούω, αλλά εντάξει, γούστα είναι αυτά, τι να πούμε. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και ναι, πιστεύω ότι ολιονών το γούστο θα συμφωνήσει σε αυτό. Γιώργος Σαμπάνης, ό,τι και να είμαι, υπέροχο τραγούδι και παίζει αμέσως τώρα στους 9, 5 και 1.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

τραγούδι είναι αυτό. Τα πιο μεγάλα σ' αγαπώ και ενώ της Φακιανάκη στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και όσοι συντονιστήκατε τώρα, καλώς ήρθατε στην υπέροχη παρέα μας. Μιλάω για όλους εσάς που έχετε στείλει και τα μηνύματα. Τη Γιώτα, την Ματίνα, τη Χριστίνα, τη Φόφη, τη Λία, τη Μάγδα, τον Γιώργο, τον Ηρακλή, τη Δέσποινα. Βλέπω εδώ τα μηνύματά σας. Είναι ένας χαμός και είστε από πολλά μέρη, έτσι. Φιλιά πολλά και στη Χαλκιδική που μας ακούει, η Θάλια. Γενικά βρίσκεστε σε πολλά μέρη. Ελπίζω να κάνετε τις διακοπές σας, έτσι να περνάτε καλά, να χαλαρώνετε. Αυτό έχει σημασία. Πάντως, κάποιοι θα χαρείτε διπλά σήμερα, γιατί σας έχω φανταστικό διαγωνισμό σε πολύ λίγο. Κάποιοι τυχεροί θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του Απών στα Νέα Μουδανιά. Σε πολύ λίγο θα σας πω πώς να πάρετε μέρος. Οπότε, μείνετε συντονισμένοι και όλα αυτά έρχονται.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο υπάρχει στο Κοσμοράδιο 95,1. Ήρθε λοιπόν η στιγμή που περιμένατε, ο διαγωνισμός που σας υποσχέθηκα, διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία του Απών στα Νέα Μουδανιά στις 8 Αυγούστου, το Σάββατο λοιπόν που μας έρχεται. Ο μοναδικός Απών, ο σούπερ αυτός επιτυχημένος τραγουδιστής, ταξιδεύει ανά την Ελλάδα με το Ηχογένεια Tour. Όσοι βρεθήκατε εδώ στη συναυλία του στη Θεσσαλονίκη, θυμάστε πόσο ωραία είχαμε περάσει. Λοιπόν, τώρα συνεχίζει. Θα είναι συγκεκριμένα στο κάστρο του Πλαταμόνα 7 Αυγούστου και 8 του μηνός στα Νέα Μουδανιά, στο Αμφιθέατρο εκεί πέρα. Θα περάσουμε φανταστικά. Χαλκιδική αγαπημένη, και εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε για να πάρετε μέρος και να κερδίσετε δίπλες προσκλήσεις για τη συναυλία του, δεν έχετε παρά να μπείτε τώρα στο Viber του σταθμού, στο 6982-951-951, και να στείλετε τη λέξη Απών. Περιμένω τα μηνύματά σας. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και σας εύχομαι καλή τύχη.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Μπαμ, μπαμ, οι καμπάνες. Έλα να χορεύουμε νησιώτικα να πάμε στα πανηγύρια να πάρουμε βραχιά.
2: Μπαμ, μπαμ, πιστεύεις ότι κάνουν οι καμπάνες. Μπαμ, μπαμ. Ωραία.
3: Και επίσης σε πάρα πολλά πανηγύρια δεν έχει βραχιά. Έχει μόνο να πας, να φας,
1: Μιράντα, να πεις που πάμε, έχει.
3: Και να χορέψεις. Στα νησιώτικα πανηγύρια.
1: Έχει, σου είπα στη Μύκονο. Έχει και βραχιά και μπιχλιμπίδι και αναπτύρες αυτά τα ψεύτικα τα πλαστικά.
3: Μωρέ, λες και είσαι τρεις την ώρα στη Μύκονο το λες. Το ξαναλες. Πήγες ένα πανηγύρι στην Ικαρία, δεν έχει κανένα που πήγα. Εγώ.
1: Δεν έχει, δεν έχω πάει, δεν μπορώ να εκφέρω. Σα μου έχει πάει.
2: Άλλο το πανηγύρια που έχει στα νησιά έτσι που είναι σαν γλέντια πιο πολύ.
3: Ναι.
2: Και άλλο, α πούμε, αυτά που έχουμε συνηθίσει εδώ που έχει και τα τρακαλέτια που κάνουν τα παιδάκια.
1: Α, ναι.
2: Τρακαλέκια τα λένε. Πώ τα λένε.
3: Πώ είναι ο Τασπίδης χρειάζεται.
2: Ξέρει άλλη λέξη.
3: Όχι.
2: Α, οκ, απλά το θυμήθηκε.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Ο Απόρ, ο σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός, έρχεται στα Μουδανιά. Powered by Coca-Cola. Αμφιθέατρο νέων Μουδανιών. Σάββατο, 8 Αυγούστου, στις 9.30. Opening Act, Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόρ ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση, ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία νέων Μουδανιών. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.
5: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Διακοπή νερού αύριο το πρωί από τις 10 μέχρι και τη 1 σε Καραμανλή, Σταύρου Παπαναστασίου Μαρτίου, καθώς και τις παρακείμενες οδούς του Δήμου Θεσσαλονίκης. Κρήτη. Επιχείρηση εντοπισμού διάσωσης 39 ανθρώπων από Λέμβο σημειώθηκε σε θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Ουγγαρία. Κλείνει προσωρινά το μοναδικό πυρηνικό εργοστάσιο της χώρας, θέτοντας σε ανασφάλεια την ενεργειακή αυτάρκειά της. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο Ντόναλτ Τραμπ ανακοίνωσε την αναστολή των επιθέσεων στο Ιράν με σκοπό την επίτευξη συμφωνίας. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα υγρού στίβου στο Παρίσι. Η Άννα Μαρία και η Ειρήνη Αλεξανδρή κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του ελεύθερου ντουέτου καλλιτεχνικής κολύμβησης. Έθριος ο καιρός αύριο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
6: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
7: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

0: κοίτα. Φίτου Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Μαργαρίτα και Χρήστος Μάστορας στο Κοσμοράδιο 95,1. Αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε το Φλεβάρι, παιδιά. Το ακούγαμε εννοείται δυνατά. Ωστόσο, νομίζω ότι τώρα είναι η εποχή του. Δεν ξέρω, μου βγάζει πάρα πολύ έτσι. Καλοκαιρινά vibes. Μπήκαμε και στον Αύγουστο. Είναι ό,τι μα ό,τι πρέπει. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και ήρθε η ώρα να κάνουμε και την βόλτα μας στους δρόμους της πόλης, που θα την κάνουμε και πάρα πολύ άνετα. Δεν έχουμε κανένα θέμα μέσα στην Θεσσαλονίκη τουλάχιστον, όμως έχουμε μποτιλιάρισμα στην Μουδανιών. Για εσάς που γυρνάτε τώρα από Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη, εκεί στο ύψος της Καρδίας είναι το μποτιλιάρισμα. Ενώ έχουμε καθυστερήσεις και στη Χαλκιδική, συγκεκριμένα στο πρώτο πόδι στην Κρυοπηγή, αλλά και στο Πευκοχώρι, και στο δεύτερο πόδι στο Φανάρι της Νικήτης. Χωρίς καμία καθυστέρηση τώρα, φύγαμε για Γιώργο Μαζονάκη και Σάββατο. Ανεβάστε την ένταση.

0: είπες, μας λέει ο Θοδωρής Φέρης, και εγώ θα σου πω ποια ζώδια θα έχουν μεγάλες ευκαιρίες τώρα που μπήκε επιτέλους ο Αύγουστος. Μπήκε πολύ όμορφα για τρία ζώδια. Σύμφωνα λοιπόν με τους αστρολόγους, θα τους φέρει μεγάλες ευκαιρίες σε έρωτα, καριέρα και χρήματα. Κάτσε να δω. Όχι, δεν είμαι σε αυτά, αλλά δεν πειράζει. Ίσως είστε εσείς. Λέων, Ζυγός και Παρθένος. Πάρα πολύ ωραία θα περάσετε αυτό το μήνα. Εξαιρετικά. Όλα αυτά που έρχονται, πολύ τύχη, μια χαρά. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και για όλους εσάς πάντως, ανεξαιρέτου ζωδίου, σας φέρνω τα καλύτερα τραγούδια στη συνέχεια. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Αντώνης Ρέμος, Ιουλία Καλυμάνη, Κωνσταντίνος Αργυρός, όλοι εδώ στους 9, 5 και 1.
1: Και η Ρένια Λουιζίδου, δεν ακούει ράδιο.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Αφού ανεβαίνουμε μαζί.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Ελένη Τσαλιγοπούλου, Σάββατο 8 Αυγούστου, η συναυλία του καλοκαιριού. Αγαπημένες επιτυχίες του χτες, παρέα με την Ελένη Τσαλιγοπούλου στο Γυμνάσιο Νέου Μαρμαρά. Προπόληση στο more.com. Γιατί και αυτό το καλοκαίρι η συμφωνία πάει συναυλία.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Μιχάλης Καραγκούνης.
1: Τίτλος
4: Σημάδι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Φέρτο.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία Powered by Day Press Start Summer Tour. Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Τραγούδι, χορός και ένα μοναδικό υπερθέαμα με τον Ακύλα. Μείνετε συντονισμένοι και κερδίστε προσκλήσεις. Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.

ήλιος που γέρνει μου φταίει. Είσαι σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει. Η νύχτα που όνειρα κάνει μου φταίει. Που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει.

Ανεβαίνουμε μαζί στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και τώρα θα σας ταξιδέψω λίγο νοητά στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου σήμερα έχουν την National Sisters Day. Είναι η μέρα αφιερωμένη στις αδερφές και εγώ να ευχηθώ έτσι χρόνια πολλά στις αδερφές μου και ας μην είμαστε εκεί να το γιορτάζουμε. Τέλος πάντων, το έχουν καθιερώσει εκεί πέρα κάθε πρώτη Κυριακή του Αυγούστου, να είναι έτσι αφιερωμένη η ημέρα. Αλλά παράλληλα έχουν και μια άλλη ημέρα. Την National Ice Cream Sandwich Day. Ναι, λοιπόν, μέρα σχετικά με το παγωτό το sandwich, αυτό που είναι πάνω κάτω μπισκότο και στη μέση παγωτό ουσιαστικά. Έχω να πω ότι πάρα πολύ μικρή το έτρωγα full αυτό, μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν από τα αγαπημένα μου παγωτά και τώρα κάπως έτσι μου άνοιξε και η όρεξη. Τέλος πάντων, θα αλλάξω θέμα γιατί έχω και όρεξη και για μουσική, εννοείται. Φέρνω Μιχάλη Χατζηγιάννη, όλα μαγικά στους 9, 5 και 1.

Κατερίνα Λιόλιουκ, λογαριασμό στο Κοσμοράδιο 95,1. Μοναδική Κατερίνα, η οποία ακριβώς ένα μήνα, 2 του Σεπτέμβρη, θα έρθει εδώ για συναυλία στη Θεσσαλονίκη, στο Θέατρο Γης. Οπότε καταλαβαίνετε, θα γίνει τότε ένας χαμός. Χαμός πάντως γίνεται και εδώ στους 95,1 που παίζουν τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια για άλλο ένα βράδυ. Το βράδυ μας σήμερα είναι μια χαρά. 27 βαθμοί Κελσίου στο κέντρο της πόλης αυτή τη στιγμή. Αύριο Δευτέρα θα φτάσουμε μέχρι και τους 33 και φυσικά θα έχουμε όλη τη μέρα ήλιο. Δεν θα έχουμε καμία καλοκαιρινή έκπληξη έτσι με βροχή να δροσιστούμε. Όχι, όχι. Συνεχίζουμε με ήλιο εννοείται, γι' αυτό αντιλιακό καπέλο και νεράκι πάντα μαζί σας. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και τώρα εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες και έρχεται μοναδικός Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια εδώ στους 9, 5 και 1.

0: έλειψες πολύ, μας τραγουδάει ο Νίκος Βέρτης εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Αυτό ακριβώς τραγουδούσα και εγώ χθες στη θάλασσα, η οποία μου είχε λείψει πραγματικά, παιδιά. Τον Ιούλιο δεν έκανα τα μπάνια μου, αλλά χθες την απόλαυσα. Κι ας είχε κύμα, πήγα λοιπόν στη Χαλκιδική, πάρα πολύ ωραία. Εγώ έτοιμη να κάνω μπάνιο, λέω θα κάτσω όλη τη μέρα στη θάλασσα. Ωστόσο, πολύ κυματάκι είχε. Εκεί γύρω στο ηλιοβασίλεμα άρχισε να ηρεμεί, δεν πειράζει. Ήταν μια χαρά, ζεστή σχετικά, πολύ μ' άρεσε και το απόλαυσα. Φυσικά έβαλα και το αντιλιακό μου, το τονίζω αυτό γιατί δίπλα παιδιά ήταν μια κυρία, σίγουρα δεν είχε βάλει αντιλιακό και ήταν όλη την ώρα στον ήλιο, λίγο κάηκε να πούμε την αλήθεια, λίγο κόκκινη έφυγε, αλλά τέλος πάντων προσοχή με αυτά. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου, εμείς εδώ συνεχίζουμε με επιτυχίες, σας φέρνω τα καλύτερα τραγούδια στη συνέχεια, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Παιδιά, πόση ώρα μπορείτε να κρατήσετε την ανάσα κάτω από το νερό?
3: Δεν μπορώ πολύ.
4: Δεν θα ήθελα.
3: Όχι. Παλιά που έκανα βουτιές, άντεχα, ναι. Χρονομετρούσα, ναι. Είχα ρολόι.
2: Πάνω από λεπτό.
3: Αδιάβροχο. Τώρα σου μιλάω, ήμουν παιδί. Έτσι και βουτούσα και έβλεπα το δευτερόλεπτο. Το, το, το,
2: ένα είκοσι
4: πόσα
2: νομίζω.
4: Μέτρα, Μιράτα.
2: Εγώ.
3: Έχει και στις μέτρα μπροστά, εκεί στην αυτό.
4: Όχι, ρε, στα πόσα μέτρα ήταν αδιάβροχο. Δεν θυμάσαι που λέγαμε παλιά το ρολόι μου είναι αδιάβροχο. Στα 50 μέτρα, λες και θα πήγαινε ποτέ στα καρκάνη στα 50 μέτρα.
3: Στα 5 βήματα.
2: Μιράντα.
3: Όχι, ρε, λεπτό.
2: Ένα λεπτό και 20 δευτερόλεπτα, αν θυμάμαι καλά.
3: Σώπα, ρε.
4: Θες να ξαναδοκιμάσουμε και για να είσαι πιο σταθερός, να κρατάω το κεφάλι.
2: Στον κουβά, στον κουβά.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Τσέλικα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
7: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ποινικές διώξεις για κακουργήματα σε βάρος των τριών συλληφθέντων για τις κλοπές μετασχηματιστών αξίας 550.000 ευρώ. Δυτική Αττική. Έχασαν τη ζωή τους τα δύο μέλη του πληρώματος του ενός ελικοπτέρου μετά από την αέρια σύγκρουση στην Ψάθα με άλλο ελικόπτερο κατά την κατάσβεση της φωτιάς. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε την επαναφορά της διαπίστευσης του Ελληνικού Οργανισμού Πληρωμών ως Γενική Διεύθυνση Ελέγχων Ενισχύσεων και Πληρωμών της ΑΑΔΕ. Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκτακτη Σύνοδος Υπουργών θα πραγματοποιηθεί την 3η 4 Αυγούστου για την κατάσταση στη Θέουτα και τη μεταναστευτική πολιτική της Ισπανίας. Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας 2026. Ο Πέτρος Γκαϊδατζής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών ανδρών. Έθριος ο καιρός αύριο. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

radio.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

πρώτα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Και όσοι συντονιστήκατε τώρα στο Κοσμοράδιο 95,1, καλώς ήρθατε στην υπέροχη παρέα μας. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα θα είμαστε παρέα. Έχουμε ακόμη να πούμε πολλά και να ακούσουμε φυσικά τα αγαπημένα μας ελληνικά τραγούδια. Ενώ τώρα ήρθε η ώρα για τη βόλτα μας στους δρόμους της πόλης και θα την κάνουμε και πάρα πολύ άνετα. Δεν έχουμε μποτιλιάρισμα μέσα στη Θεσσαλονίκη, όμως για εσάς που έρχεστε προς αυτήν από Χαλκιδική και είστε εκεί στη Μουδανιών, στο ύψος της Καρδίας, ναι, εκεί θα συναντήσουμε ένα μποτιλιάρισμα, ενώ και στη Χαλκιδική, στο πρώτο πόδι, έχουμε λιγές καθυστερήσεις, συγκεκριμένα στην Κρυοπηγή και στο Πευκοχώρι. Τώρα, ανεβάστε την ένταση, γιατί έρχεται αναβίση σε περίπτωση που εδώ, στους 9, 5 και 1.

95,1 και μοναδικό.

0: έτσι, μικρή κοινωνική επαφή, μία σύντομη έξοδος για καφέ ή μία μικρή συνάντηση μπορεί να είναι αρκετή για να βελτιώσει τη διάθεσή μας. Επίσης, η άσκηση, η οποία δεν ωφελεί μόνο το σώμα, το γνωρίζουμε έτσι, δεν είναι έκπληξη ότι η σωματική δραστηριότητα συνδέεται με την καλύτερη ψυχική υγεία. Επίσης, δεν χρειάζεται κάτι extreme, μία μικρή βόλτα να περπατήσεις και φυσικά και αυτό βοηθάει καθημερινά. Και νούμερο 3, παρουσιάζει τις οθόνες, που αυτές δεν μας χαλαρώνουν πάντα, παιδιά. Λέει ότι πολλοί θεωρούν ότι αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να ξεκουραστούν μέσα στην μέρα τους, να πιάσουν το κινητό, να δουν σειρές, να δουν ταινίες. Όχι, η παθητική ψυχαγωγία φαίνεται ότι δεν μπορεί να αντικαταστήσει τις πραγματικές εμπειρίες και την ανθρώπινη επαφή, οπότε παιδιά, με μέτρο και αυτό. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και ξέρω πώς θα κάνω τη νύχτα σας πάντως ευτυχισμένη και αυτή είναι με πολλά αγαπημένα τραγούδια εδώ στους 95 και 1, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι.
1: Σούπερ επιτυχημένος και viral τραγουδοποιός έρχεται στα Μουδανιά. Powered by Coca-Cola. Αμφιθέατρο νέων Μουδανιών. Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9.30. Opening Act Νίνα Μαζάνη. Με mega hits που σαρώνουν, ο Απόν ανεβαίνει στη σκηνή και μας καλεί να γίνουμε μέρος της πιο μεγάλης οικογένειας. Προπόληση ticketservices.gr και βιβλιοπωλείο Γεωργίου στην κεντρική πλατεία νέων Μουδανιών. Παραγωγή Γαλαξίας Live Productions.

Τι έχει μάθει και η Πετρουσία Κοβίδη στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ λοιπόν είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μαζί περνάμε αυτό το υπέροχο βράδυ Κυριακής, παρέα με τα αγαπημένα σας τραγούδια και τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Μου ζητήσατε και η Ρία Ελληνίδου και εννοείται θα σας τη φέρω αμέσως. Θα σας τη φέρω στον αέρα δηλαδή, γιατί η ίδια κάνει tour, παιδιά. Ήταν στη Μύκονο εκεί, έκανε το χαμό της και τις διακοπές της φυσικά. Είδα και φωτογραφίες με ένα κίτρινο μπικίνι. Πάρα πολύ ωραία πρέπει να πέρασε. Και φυσικά δεν λείπει από το πλευρό της ο αγαπημένος της Δημήτρης Αλεξάνδρου. Μάλιστα, προχθές ήταν και σε μία συναυλία μαζί της και είχε και το γιο του. Και αυτή τους έστελνε από τη σκηνή φιλιά. Ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι στιγμιότυπο. Γενικά, πολύ έρωτας υπάρχει και μας αρέσει πολύ αυτό. Την ακούμε αμέσως τώρα εδώ στους 95 και 1 με το Σαφάρι.

Γυρίσματα από αγαπημένη Δέσποινα Βανδύ στους 9, 5 και 1. Η οποία Δέσποινα Βανδύ πέταξε και μία τσία τάκα, λέει: τα άμαθες και αυτά. Που το είπε αυτό φυσικά στην κόρη της, τη Μελίνα, η οποία πήγε να τη δει εκεί που τραγουδάει έτσι στη live της εμφάνιση και της πετούσε, παιδιά, λουλούδια. Χαμός. Χαμός έγινε. Ήταν στα πρώτα τραπέζια φυσικά. Λουλούδο πόλεμο της έκανε και της λέει: μαμά της, καλέ, τα άμαθες και αυτά. Κάπως έτσι λοιπόν. Φανταστείτε τι θα κάνει λοιπόν το χειμώνα, όπου η Δέσποινα Βανδύ θα συνεργαστεί με την Νατάσα Θεοδωρίδου και πιστεύω ότι θα κάνουν ένα χαμό εκεί στις πίστες της Αθήνας. Ελπίζω βέβαια να έρθουν και εδώ Θεσσαλονίκη να τις απολαύσουμε κι εμείς, έτσι. Εγώ λοιπόν είμαι η Σοφία Στεφανίδου και πάντως εδώ στον αέρα θα απολαύσουμε αμέσως τώρα Γιώργο Μαζονάκη και Επιπτώσεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Ένα.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω

0: πάλι, πάλι.
1: Πόσο ωραίο τραγούδι. Γιώργος Αλκαίος και πάλι και παίζει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Θα το αφιερώσω στην Ευτυχία και στην Κλείο, οι οποίες είχαν πάει και στη συναυλία εδώ του Γιώργου Αλκαίου και περάσανε φανταστικά, μου τα έλεγαν μετά. Χαμός έγινε. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Εγώ είμαι η Σοφία Στεφανίδου και γενικά μου έχετε ζητήσει πάρα πολλά στα μηνύματα σήμερα. Πολλούς αγαπημένους τραγουδιστές. Βλέπω η Νάσια θέλει Απόν. Φυσικά θα βάλουμε και Απόν. Ο Γιάννης εδώ μου ζητάει Σαμπάνι. Εννοείται και Σαμπάνι θα βάλουμε. Γενικά όλα αυτά που εσείς ζητάτε. Περιμένω φυσικά και των υπολείπων τα μηνύματα στο Viber του σταθμού στο 6982-951-951 και συνεχίζουμε με επιτυχίες δυνατά στους 9, 5 και 1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Έγινε μια πολύ μεγάλη μελέτη και έρευνα σε ενήλικες, 13.000 άτομα περίπου στη Βραζιλία, με μέση ηλικία περίπου τα 52 έτη. Για 8 χρόνια παρατηρούσανε και κατέληξαν πως όλα αυτά τα υποκατάστατα ζάχαρης, γιατί αυτοί καταναλώνανε διάφορα τρόφιμα που τα περιείχαν, οδηγούν σε... Και ένα μνήμη.
2: 1,5 τέτοιο λέει. 1,5 χρόνο επιπλέον γύρεση του εγκεφάλου έχει, Γιώργο.
3: Εντάξει, να σου πω κάτι. Περίμενε εκεί η ζάχαρη. Ναι. Καλή δεν τη λες.
1: Όχι.
3: Έτσι, δηλαδή πέραν του ζαχαρού, άμα έχει θέμα, διαβήτη κτλ. Ή προδιαβήτη, φαντάζομαι σε τίποτα δεν κάνει καλό.
1: Ναι, βεβαίως. Και αυτό πρέπει να.
3: Με τι έχουμε να το συγκρίνουμε, δηλαδή το γλυκανδικό τώρα. Άμα είναι να ξεχάσω κανένα χρόνο, σιγά το ξεχάσω. Θα λέω κι εγώ, σαν το μάνο, είμαι 28. Τι έγινε,
2: πέρα. Λέω κι εγώ ένα ψαματάκι, 29 είμαι.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Να τον ακούτε τον Αλέξανδρο τον Τσουμπέλα. Αλλιώς κάτι κακό θα σας συμβεί.
5: Ναι, γεια σας.
6: Έλα, Ελένη, εσύ είσαι, είμαι κάτω με τα μάξι.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
6: Ποιος?
5: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
6: Ράδιο? Μόνο Κοσμοράδιο ακούω. Στείλε αυτό το μήνυμα σε 10 φίλους. Αλλιώς κάτι κακό θα σου συμβεί. Κοσμοράδιο 95,1. Τίποτα άλλο δεν υπάρχει εδώ πέρα. Πού είσαι τώρα, θα έρθεις?
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Η μουσική έρχεται από ψηλά. Από την κορυφή του Λευκού Πύργου.
7: Αχ, καλέ! Φυσάει εδώ πάνω! Ζαλίζομαι!
0: Η Θεσσαλονίκη εκπέμπει. Ο πλανήτης ακούει.
8: Μόνο επιτυχίες.
0: Όχι στο ράδιο, στο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1 και κοσμοράδιο.gr. Ακούστε.

Πίπες και Θοδωρής Φέρης στο Κοσμοράδιο 95,1. Ετοιμάστε, παιδιά, και αυτός θα έρθει στην πόλη μας τέλη του μηνός. Χαμός θα γίνει. Γενικά οι συναυλίες συνεχίζονται και νομίζω ότι μετά το 15 Αύγουστο πάλι εδώ στη Θεσσαλονίκη θα γίνει ένας χαμός. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Σας έχω ευχάριστα νέα, γιατί τουλάχιστον δεν γίνεται χαμός στους δρόμους της πόλης. Δεν έχουμε καθόλου μα καθόλου κίνηση αυτή τη στιγμή. Μόνο κάποιες καθυστερήσεις θα βρείτε εσείς που γυρνάτε από Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη. Εκεί στη Μουδανιών, στο ύψος της Καρδίας. Πέρα από αυτό το θέμα, κατά τα άλλα, όλα κυλάνε ομαλά. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και τώρα συνεχίζουμε εδώ με επιτυχίες. Σας φέρνω μια νύχτα και Νικηφόρο και εσείς ανεβάστε την ένταση.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός. Και πραγματικά τι να πρωτοβάλει σε αυτό το λογαριασμό, παιδιά, με, με τα μετάλλια που έχουμε πάρει πάλι σαν Έλληνες αθλητές. Γίνεται ένας χαμός και την προηγούμενη εβδομάδα, θυμάμαι που τα λέγαμε. Χάλκινος λοιπόν τώρα ο Στέφανος Δούσκος στο μονό του σκιπ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας. Στο ίδιο πρωτάθλημα ο Θεσσαλονικιός Πέτρος Γκαϊδατζής κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο μονό σκιπ ελαφρών βαρών. Έχουμε επίσης και τη Γαβριέλα Λιόλιου και Λίλα Μουρατίδου που κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στο διπλό σκιφ και στο Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου χρυσό μετάλλιο για τις αδερφές Αλεξανδρή. Ένα μεγάλο μεγάλο μπράβο σε όλα αυτά τα παιδιά. Συγχαρητήρια στους Έλληνες αθλητές που πραγματικά μας κάνουν περήφανους και συνέχεια φέρνουν μετάλλια. Χαμός, χαμός. Μπράβο, παιδιά. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και έτσι ανεβαίνουμε μαζί στους 9, 5 και 1. Ακολουθούν τα καλά. Μεγάλο μεγάλο μπράβο σε όλα αυτά τα παιδιά. Συγχαρητήρια στους Έλληνες αθλητές που πραγματικά μας κάνουν περήφανους και συνέχεια φέρνουν μετάλλια. Χαμός, χαμός. Μπράβο, παιδιά. Είμαι λοιπόν η Σοφία Στεφανίδου και...

Μοναδικός και αξέχαστος Βασίλης Καράς από το βορρά μέχρι το νότο στο Κοσμοράδιο 95,1, αφιερωμένο στον Πασχάλη, ο οποίος, παιδιά, όσο έπαιζε αυτό το τραγούδι, το τραγουδούσε δυνατά. Πώς το ξέρω, ήρθε εδώ από το στούντιο, μας επισκέπτηκε και φυσικά έκανε το δικό του σοου. Καλησπέρα σε όλους, από όπου και μας ακούτε. Εγώ λοιπόν είμαι η Σοφία Στεφανίδου και μαζί περνάμε αυτό το υπέροχο βράδυ Κυριακής. Από όπου και αν μας ακούτε, λέω, ειδικά για εσάς που είστε λίγο πιο μακριά, όπως ο Μπίλι από την Κομωτινή, ο Γιάννης που μας ακούει από τη Χαλκιδική και η Μέρη που μας ακούει από τη Γερμανία, παιδιά. Είστε δηλαδή παντού. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Φιλιά πολλά σε όλους. Συνεχίζουμε δυναμικά με Ήβη Αδάμου και Ξελογιάστρα.

Καλασμένα, καντάδα και απόν στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και έπαθα ένα μικρό σοκ να το πω. Με αυτό που διάβασα, παιδιά, πριν από λίγο, λέει μεγαλύτερες οθόνες θέλουν οι χρήστες σύμφωνα με νέα έρευνα και σκέφτομαι πόσο μεγαλύτερες. Δηλαδή, τα κινητά μας, τα smartphone να γίνουν ακόμη μεγαλύτερα, δεν θα χωράνε στην τσέπη μας. Η συντριπτική πλειοψηφία, λέει, το 85% των Ευρωπαίων χρηστών που συμμετείχαν σε έρευνα που έγινε, λέει ότι έχει ξεκινήσει μια εργασία στο κινητό, την οποία την άφησε στη μέση για να την ολοκληρώσει αργότερα σε μια συσκευή με μεγαλύτερη οθόνη, δηλαδή σε κάποιο λάπτοπ, υπολογιστή κτλ. Οπότε καταλαβαίνετε, για αυτούς τους λόγους ετούνται μεγαλύτερες οθόνες. Εγώ αρνούμαι, γιατί παιδιά, οι τσέπες μου είναι πάρα πολύ μικρές. Δεν χωράει το κινητό ήδη τώρα, τι να κάνουμε. Τέλος πάντων, έχουμε και αυτά τα θέματα. Συνεχίζουμε τώρα με επιτυχίες. Έρχεται Μιχάλης Χατζηγιάννης με πολύ ωραίο τραγούδι, Ο Βυθός Σου.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: μοναδικό Θέμης Αδαμαντίδη στην καρδιά και παίζει δυνατά στο Κοσμοράδιο 95,1. Και κάπως έτσι φτάσαμε και στο φινάλε της σημερινής μας εκπομπής. Ελπίζω να περάσατε τόσο τέλεια όσο πέρασα και εγώ. Εννοείται, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Κυριακή, κλασικά 8 με 12 τα μεσάνυχτα, εδώ στους 95,1. Είμαι η Σοφία Στεφανίδου και σας εύχομαι καλό βράδυ και καλή εβδομάδα.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Καλά, και στις εκπτώσεις είδαμε.
3: Έχει
2: όλα
3: ακόμα
2: νέα κολεξιόν.
4: Πήρες. Πήρες τίποτα.
2: Πήρα και ξαναγύρισαν, μάλλον έτσι όπως ήρθαμε.
4: Θα πάρεις κάτι άλλο στη θέση
2: θα σου. Πάω τώρα στο κατάστημα που παρήγγειλα online και δεν μου κάνανε τα νούμερα που ήρθανε γιατί άλλα γραφών και άλλα ήτανε. Θα πάω εκεί να δοκιμάσω. Θέλω να πάρω δύο βερμούδες, ρε παιδιά.
3: Ναι,
2: δύο βρωμο βερμούδες κάργο, ναι, μέχρι τον Δεκέμβριο. Τέτοιο θα φοράμε. Θέλω να ερίζεις εσύ. Θες να πας έτσι, έτσι και να...
3: Μην το πεις προχθές. Προχθές που ήθελα να αερίσει την μπλουζάκι μου, δεν ξέρεις τι μου είπε να το κάνει.
2: Τον προκαλείς και
3: εσύ όμως. Εσύ το ξεκίνησες αυτή τη φορά.
4: Ναι, κυρία, ο Γιώργος
1: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Στον αέρα, στον αέρα, στους 95,1, στο ίντερνετ, κοσμοράδιο.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

έχω είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: 95,1.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις κι όλο

0: Στο Κοσμοράδιο, αλήθεια, ο Παντελής ο Καναράκης είναι ένας άνθρωπος που ακούει ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια μας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, όχι. Ράδιο δεν ακούω. Αλλά ακούω Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Βουτώντας τα βάθη, πετώντας τα ύψη, καρδιά που έχει

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
4: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
5: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

κλεισμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν με

Κοσμοράδιο 95,1. Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
0: Δημήτρης Χρυσοχοΐδης.
1: Τίτλος:
0: Θα σου στέλνω φιλιά.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Είμαι ο Αναστάσιος Δράμος και ακούτε Κοσμοράδιο στους 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Η Πινελόπη Αναστασόπουλου.
1: Και τώρα θα μάθουμε αν ο Λεωνίδας Κακούρης ακούει ράδιο.
2: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ναι, κοιτάξτε, δεν ακούω απλώς ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Όσο πιο πολύ ακούς τραγούδια όπως

ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

γουστάρω σε κρατώ. Που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω. Και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά. Μ' έχεις ήδη καταστρέψει. Κι αν σε κόψω τώρα πια, φοβάμαι

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

έψαξε τις λέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις?

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Καλά, και στις εκτόσεις είδαμε.
2: Έχει
1: όλα νέα κολεξιόν.
3: Πήρες. Πήρες τίποτα.
1: Πήρα και ξαναγύρισαν, μάνα, έτσι όπως ήρθαμε.
3: Θα πάρεις κάτι άλλο στη θέση σου.
1: Θα πάω τώρα στο κατάστημα που παρήγγειλα online και δεν μου έκαναν τα νούμερα που ήρθανε, γιατί άλλα γραφόν και άλλα ήτανε. Θα πάω εκεί να δοκιμάσω. Θέλω να πάρω δύο βερμούδες, ρε παιδιά.
2: Ναι,
1: ρε, δύο βερμούδες κάργο, ναι, μέχρι τον Δεκέμβριο. Τέτοιο θα φοράμε. Θέλω να ειρίζεσαι εσύ. Να παίξει έτσι, έτσι και να.
2: Μην το πεις προχθές που ήθελα να αερίσει την μπλουζάκι μου, δεν ξέρει τι μου είπε να το κάνει.
1: Τον προκαλεί και
2: δεν μπορεί. Εσύ το ξεκίνησε αυτή τη φορά.
3: Ναι, κυρία, ο Γιώργος.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.